Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις. 95 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στον Πειραιά είχαμε ένα μαγαζί,
2: ναι.
1: Το Legend,
2: που τι σε αυτό, το μαγαζί,
1: όταν πήγαινα μικρή, γιατί δουλεύει η μαμά μου εκεί, είχε κάτω στο πάτωμα γυάλινα σημεία,
2: ναι.
1: Κάτω από τα οποία υπήρχαν φίδια.
2: Βαλτσαμωμένα.
1: Όχι, αληθινά, Αργύρη μου. Περπατούσες μέσα στο μαγαζί και από κάτω σου είχες κάτι βόες 10 μέτρα. Και σκέψω ότι πήγαινα και φοβόμουν να πατήσω πάνω από το τζάμι.
2: Τι παιδικά τραύματα έχεις βιώσει.
1: Με ζώνανε τα φίδια από μικρή.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Άκου τώρα να δεις τι έγινε στο Σικάγο. Ένας τύπος, ο οποίος χώρισε με την κοπέλα του, ήθελε να την εκδικηθεί. Και τι έκανε ο μάστορας? Πήγε και αγόρασε ένα φτηνό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το έγραψε στο όνομα της πρώην του, το πήρε, το πάρκαρε σε ένα αεροδρόμιο και αυτό το αεροδρόμιο μισθώνεται με τη μέρα. Δηλαδή πληρώνεις το πάρκινγκ την ημέρα. Φαντάσου τώρα στο αεροδρόμιο πώς έχει το πάρκινγκ, έτσι. Περνάγαν οι μέρες, περνάγαν οι μήνες, πέρναγε ο καιρός και έφτασε η γυναίκα να χρωστάει. Στάει στο αεροδρόμιο 100.000 ευρώ.
2: Τι λες, παιδί μου.
1: Να σου πω όμως κάτι. Αυτός ο πρώην, εγώ τον φαντάζομαι. Θα σε καταστρέψω! Και να τρίβει τα χεράκια του αφήνοντας το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του αεροδρομίου.
2: Δεν νομιμοποιούμε αυτού του είδους τις τακτικές, αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι είδε πολύ έξυπνο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα. Είσαι η παρέα των παιδιών κάθε πρωί που πηγαίνουν σχολείο.
1: Θυμίζω, παίζουμε με το γράμμα Z. Πάμε, ένα επάγγελμα.
2: Ζαχαροπλάστη.
1: Ένα όνομα. Ένα ζωάκι. Το αντίθετο του Ναδύρ.
3: Τζενίς.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, είσαι καλύτερη παρέα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι οι δημοπράτες σου λένε 5 πόσα είναι βινήλια, τα οποία αν τα έχεις στις σωστές εκδόσεις, ναι, μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά να τα πουλήσεις. Έτσι να σου πω τώρα μερικά από αυτά. Τον The Beatles ας πούμε, το Please Please Me, έχει περίπου από 1180 ευρώ μέχρι 5.900 ευρώ μπορείς να το βρεις. Και από Sex Pistols, Class, τα πρώτα του singles, μπορείς να τα βρεις μέχρι 1180 ευρώ.
2: Να σου πω κάτι, εγώ το βινήλιο που έχω με τα στρουμφάκια είναι του 1986. Δεν πιάνει τίποτα.
1: Πρέπει να υπολογίζεις σε τι κατάσταση είναι.
2: Μεταφρασμένα στα ελληνικά είναι.
1: Α, ωραία. Εγώ έχω κόρη ύδρο.
2: Μη με ξυπνάς από τις 6.
1: Το μόνο ελληνικό που έχω είναι κόρη ύδρο. Τους ξέρεις κόρη ύδρο.
2: Ξυπνητήρι, κρυκό, σε μισό, σε μισό, σε μισό.
1: Μείνε εκεί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Άκου τώρα να δεις τι έγινε στο Σικάγο. Ένας τύπος, ο οποίος χώρισε με την κοπέλα του, ήθελε να την εκδικηθεί. Και τι έκανε ο μάστορας? Πήγε και αγόρασε ένα φτηνό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Το έγραψε στο όνομα της πρώην του. Το πήρε, το πάρκαρε σε ένα αεροδρόμιο. Και αυτό το αεροδρόμιο μισθώνεται με τη μέρα. Δηλαδή πληρώνει το πάρκινγκ την ημέρα. Φαντάζεσαι τώρα στο αεροδρόμιο πώς έχει το πάρκινγκ, έτσι. Περνάγαν οι μέρες, περνάγαν οι μήνες, πέρναγε ο καιρός και έφτασε η γυναίκα να χρωστάει στο αεροδρόμιο 100.000 ευρώ.
2: Τι λες, παιδί μου.
1: Να σου πω όμως κάτι. Αυτός ο πρώην, εγώ τον φαντάζομαι, θα σε καταστρέψω, και να τρίβει τα χεράκια του αφήνοντας το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του αεροδρομίου.
2: Δεν νομιμοποιούμε αυτού του είδους τις τακτικές, αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι είναι πολύ έξυπνο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
1: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
2: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα. Είστε παρέα των παιδιών κάθε πρωί που πηγαίνουν σχολείο.
1: Θυμίζω, παίζουμε με το γράμμα Z. Πάμε, ένα επάγγελμα.
2: Ζαχαροπλάστη.
1: Ένα όνομα. Ένα ζωάκι. Το αντίθετο του Ναδύρ. Ναι!
3: Μπράβο, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλύτερη παρέα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1938, εδώ Αθήνε. Η πρώτη επίσημη εκπομπή της ΙΡΕ, Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών, από τους ραδιοθάλαμους Ζαπίου στην Αθήνα.
1: Στις 21 Μαΐου του 1980 κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ η ταινία Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Μία από τις πιο θρυλικές συνέχειες στην ιστορία του κινηματογράφου.
0: 1986 και γεννιούνται τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα.
1: 2005, πρώτη θέση της Ελλάδας στη Eurovision με το τραγούδι My Number One, ερμηνευμένο από την Έλενα Παπαρίζου.
0: Στις 21 Μαΐου του 2010 κυκλοφόρησε το Shrek Forever After, το τελευταίο κεφάλαιο της βασικής σειράς ταινιών κινουμένων σχεδίων του franchise Shrek. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ. Something flavor.

Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το αγαπημένο σας breakfast show και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες φυσικά. Παρέα με την αγαπημένη σας εκπομπή που και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα. Είναι Πεμπτούλα, είναι 21 Μαΐου και
1: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ελένη Νικολάου μας, χρόνια πολλά στην Έλενα τη Μιχαηλίδου μας.
0: Καταρχάς, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ ήθελα
0: και
1: να πω τους δικούς μας.
0: Χρόνια πολλά στην Ελένη τη Νικολάου.
1: Χρόνια πολλά στην Έλενα τη Μιχαηλίδου. Χρόνια πολλά στον Κώστα Σιτόπουλο.
0: Φυσικά.
1: Χρόνια πολλά. Τώρα
0: καλέ,
1: τι να πούμε.
0: Όλος ο Κις γιορτάζει.
1: Πραγματικά. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Να χαιρόμαστε τους παραγωγούς μας και να χαιρόμαστε και τους φίλους μας. Γιατί εγώ έχω πολλούς φίλους.
0: Να σου πω κάτι. Μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Είναι δυνατόν να μην έχει άνθρωπο.
1: Η πρώτη μου φίλη, Ελίνα. Χρόνια πολλά που δεν μας ακούει τώρα κοιμάτα του καλού καιρού. Θα τις ξαναπώ μετά που θα ξυπνήσει.
0: Χρόνια πολλά, Ελληνάκι, αν μας ακούς τον ύπνο σου εκεί.
1: Μέσα στα όνειρά της.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Ωραία μέρα φαίνεται και σήμερα έξω. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως σε λίγο. Διαγωνισμάρες έχουμε πάλι. Παιχνιδάρες έχουμε πάλι.
1: Πρώτα θα πούμε για τον Έλληνα παπά που ανακάλυψε το Paradise Metal.
0: Όνειρο. Ποιες θα είναι οι προξενήτρες του μέλλοντος.
1: Οι Έλληνες πάνε να μας κλέψουν το ζεμπέκικο, μας είπαν οι Τούρκοι στα μεμέ τους.
0: Σας δίνουμε προσκλήσεις για το θέατρο μετά από πολύ καιρό, παιδιά, ε.
1: Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής είναι εδώ και περιμένει τα μηνύματά σας από τα ζεστά σας δακτυλάκια. 6942-929-929. Εδώ για να ξεκινήσει αυτή η ωραία διάδραση που έχουμε να πούμε
1: πολλά. Είναι γιορτή σήμερα, κυρά μου. Δεν θα έρθουμε στο σχολείο.
0: Αλήθεια, πώς τη λένε?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μήπως τη λένε Ελένη?
1: Αν τη λέγανε Ελένη, δεν θα ήταν τόσο θυμωμένη.
0: Γλυκά έχει φέρει.
1: Δεν νομίζω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Τίνα Τέρνερ και Simply the Best. Ακούμε εδώ στα 92,9 και σε αυτή την ολοφώτινη μέρα, τη γιορτινή. Να χαιρόμαστε τις Ελένες μας και τους Κωνσταντίνους μας. Δηλαδή να χαιρόμαστε τη μισή Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω τώρα που είναι και μια καλή στιγμή, έτσι, που θα πάρουμε πολλά δώρα για τις Ελένες και τους Κωνσταντίνους. Να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons, για να πάρετε έκπτωση, παιδιά μου, 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε, μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογίες κτλ. Τι περιμένετε λοιπόν? The My Rewards Coupons.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Τι ωραία. Γουρλίδικο το Κωνσταντίνο και Ελένη σαν όνομα, διότι η μέρα σήμερα προβλέπεται.
0: Έλα,
2: όχι, ωραία θα είναι. Κοίταξε, 25 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα.
0: Okay.
2: Θα έχει μια λαλάκα. Η λαλάκα αυτή θα διατηρηθεί καθόλου.
0: Τι είπες?
2: Λαλάκα.
0: Α, λαλάκα.
2: Ναι, ναι. Είχα μια θεία που φωνάζει το παιδί της, Βαγγέλη, λεγόταν το παιδί της, και το φωνάζει λαλάκι, έβγαινε στη γειτονιά. Και έλεγε το παιδί. Τραγικό. Τι θυμήθηκα τώρα.
0: Θα κρυβόμουν μέσα στο χώμα. Θα κρυβόμουν να μην με βρει θεία.
2: Κρυβότανε. Λοιπόν, η ζέστη θα έχει ζεστούλα λοιπόν, παιδιά, σήμερα, 25 βαθμούς Κελσίου. Απλά από το μεσημεράκι και μετά κάποιες, αναμένονται κάποιες μικρές νεφοσούλες, οι οποίες θα διαρκέσουν κανονικά μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Αλλά θα είναι μόνο νεφοσούλες με πολύ σταθερή και ψηλή θερμοκρασία. Αύριο δείχνει κάτι περίεργο τα βαρομετρικά. Αλλά δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους. Υπάρχει περίπτωση, έχουμε ένα ραντεβού το απόγευμα, να μου πούνε ακριβώς τι θα αποφασίσουν να κάνουν αύριο.
0: Με τους εξωγήινους που επηρεάζουν τα βαρομετρικά ή με τα ίδια τα βαρομετρικά?
2: Ξέρω, είναι κάτι φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα ζεστούλα.
0: Τώρα που είπες λαλάκι, θυμήθηκα ότι εγώ με την αδερφή μου, η αδερφή μου με φώναζε Ζου και εγώ τη φώναζα Τσου. Από το Δήμητρα τη λένε.
2: Σου την έχεις περασμένη στο κινητό,
0: ναι,
2: σου.
0: Ναι, Δήμητρα, Μίτσος, Τσου. Και εγώ ζωή.
2: Τι σχέση έχει με το λαλάκι αυτό?
0: Με το λαλάκι. Τίποτα. Ότι και εμείς είχαμε τα δικά μας.
2: Γιατί πρέπει να πω μια ιστορία και πρέπει εσύ από πάνω να πεις μια άλλη ιστορία. Μπα και είναι καλύτερη. Έχουμε... που ποτέ δεν είναι.
0: Έχουμε. σαν τα φίδια που είχα εγώ στον Πειραιά. όλη μου η ζωή, πραγματικά όλη σου η ζωή, μία μου μέρα. Αλήθεια σου λέω. Είναι δεδομένο.
2: Να μας πεις, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Για άλλον λένε ότι δεν τα λέει καλά. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος έχει κίνηση. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης, εκεί σε εκείνο το ύψος, και μετά είναι μια χαρά, και μετά έχει κίνηση εκεί στο ύψος του Περιστερίου μέχρι το Εγάλεο.
2: Πολύ ωραία.
0: Αυτά.
2: Παιδιά, Κωνσταντίνη και Ελένη σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, και να πούμε ότι έχουμε μια σχετική ενημέρωση σε σχέση με αυτή την περιβόητη μυρωδιά αερίου που μυρίζαμε σε διάφορα μέρη της Αθήνας, κυρίως στα νότια προάστια, αλλά υπήρχαν μαρτυρίες και στην Κυψέλη, ας πούμε, ότι αυτή η μυρωδιά, ρε παιδιά, τι είναι, μάθαμε. Αργήσανε να πάρουν θέση από το.
0: Ναι, από τα κεντρικά.
2: Από τα κεντρικά. Παρ' όλα αυτά, πιθανά αίτια θεωρούνται η επισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάμα. Αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο ή βιογενείς παράγοντες όπως η αποσύνθεση οργανικής ύλης και φυτοπλακτών.
0: Ή μπορεί κάποιο ρακούν να πέρασε και να άφησε τη μυρωδιά του και να μπερδευτήκαμε και να νομίζαμε ότι είναι.
2: Το ρακούν είναι, είμαι σίγουρος.
0: Πάντως να ξέρεις.
2: Τα ρακούν μυρίζουν.
0: Μυρίζουν όντως. Το ξέρω από προσωπική εμπειρία, γιατί είμαι ρακούν.
2: Ιασβός.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Έρχεται και νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία και φέρνει κακοκαιρία, να ξέρετε.
2: Δεν είπα εγώ ότι περιμένω τα
0: Σαββατοκύριακο.
2: Σήμερα το απόγευμα για να μου πούνε αν θα βρέξει ή όχι.
0: Είσαι
2: γιατί
0: σαν τις γυναίκες που καταλαβαίνουν τον καιρό από το στήθος τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Training Season. Γιατί εδώ πέρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Να πάρουμε τα χάπια μας βασικά πρώτα.
2: Τα χάπια μου.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 18 λεπτά μετά τις 7 και για να μπούμε λίγο σε κλίμα.
1: Α, μπαγκαράγκα.
0: Ιντάρα.
1: Το μπαγκαράγκα ξέρεις τι σημαίνει?
0: Είναι κάποιο επιφώνημα το οποίο κάτι υποδηλώνει τύπου ευχαρίστηση, ολοκλήρωση, κάτι τέτοιο, δεν είναι?
1: Μάλιστα, εγώ είχα διαβάσει λοιπόν ότι αυτό προέρχεται αυτή η λέξη, ναι, από μια χώρα τώρα πώς λέγεται να δεις.
0: Ναι.
1: Ωραίες πληροφορίες.
0: Αφού δεν το ξέρεις, Μαρή, τι θες να πεις την βλακία σου?
1: Έλα μωρέ, από πού είναι ο Bob Marley?
0: Εσύ πες μας.
1: Έλα μωρέ.
0: Θες να πεις κάτι άλλο ακόμα, να συνεχίσουμε?
1: Εντάξει, συνέχισε.
0: Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμη και κατατοπιστική ήταν η παρέμβασή σου. Αντικόφτετη.
1: Σε ποιος αρέσει το μπαγκαράγκα, πείτε μας το Viber.
0: Έρχεται η Ντάρα. Έρχεται η Ντάρα στα μουσικά βραβεία εδώ πέρα που γίνονται κάθε χρόνο τον Ιούνιο. Φυσικά και θα έρθει η νικήτρια της Eurovision, να την απολαύσουν όσοι θέλουν και από κοντά. Ελληνικό αίμα υπάρχει πίσω από την επιτυχία της Ντάρα, μιας και ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι στην ομάδα της σύνθεσης και φυσικά η Βικτώρια Χαλκίτη ήταν στην ομάδα των φωνητικών και γενικότερα όλου του στήματος πάνω στη σκηνή.
1: Και ξέρεις ποιος την έχει βάψει την μπαγκαράγκα για την Eurovision?
0: Ποιος?
1: Η Serie Up.
0: Φανταστικό.
1: Η Ρούλα Δημητριάδου που είναι στη Serie Up, η co-founder της Serie Up και την έβαψε μάλιστα γιατί δεν είχε make-up artist.
0: Φοβερό, απίστευτο. Πάντα παντού υπάρχει ελληνικό αίμα από πίσω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θέλουμε από εσάς τώρα να μας πάρετε όσοι. Τι να ζητήσω?
1: Να πάρουν Ελένη ή Κωνσταντίνη θέλω εγώ.
0: Α, καμία σχέση με την Μπαγκαράγκα.
1: Καμία σχέση με την Μπαγκαράγκα. Εγώ θέλω να πάρει μια Ελένη, ένας Κωνσταντίνος, ένας κάποιος τέτοιος.
0: Είχε 8 γραμμές που χτυπάγανε ήδη και με το που λες Ελένη Κωνσταντίνος κλείσαν όλα.
1: Μία Ελένη ή ένας Κωνσταντίνος για να δώσουμε δώρο, παιδιά, για τη γιορτή τους.
0: Παιδιά, Ελένη Κωνσταντίνος, για πρώτη καλημέρα δίνουμε δωράρα. Όχι αστεία.
1: Το μπαγκαράγκα, λοιπόν, εγώ διάβασα ότι σημαίνει ότι είναι ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος, ο οποίος κάνει μπαγκαράγκα.
0: Μπράβο. Το διάβασα στο Google, ρε.
1: 2-10-80-50.000.
0: Καλέστε τώρα για πρώτη καλημέρα. Ιδανικά ένας Κωνσταντίνος ή μια Ελένη να δώσουμε ένα δωράκι, ρε παιδιά. Έτσι, ένας
1: Γουαγκαμάμα θα δώσουμε.
0: Φαγητό στο Γουαγκαμάμα έχετε φάει? Wangamama,
1: Wangamama, Wangamama.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: Bad Dreams λοιπόν από το Eddie Swim και εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Το ρολόι δείχνει 7 και 23 πρώτα λεπτά. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει εσείς. Εγώ σήμερα είμαι σε άλλο βοτομημένο.
1: Εγώ είμαι πάντα σε άλλο βοτομημένο.
0: Εσύ είσαι πάντα, αλλά εγώ που δεν είμαι. Πάμε. Σήμερα νιώθω.
1: Μάλιστα, πάμε να πούμε.
2: Hello. Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε φυσικά για την πρώτη καλημέρα έναν Κωνσταντίνο. Μα τι Κωνσταντίνο, καλημέρα Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά στη ζωή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά,
1: χρόνια
0: και, σε
1: πολλά και σε σένα φυσικά Κωνσταντίνε.
3: Ευχαριστώ πολύ, ξεκινάει μια υπέροχη μέρα, σας ακούμε συνέχεια.
0: Τι ωραία, από πού μας ακούτε αν επιτρέπετε?
3: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Ήλιον.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Α, έχει κίνηση από εκεί που είσαι?
3: Όχι ακόμα, είναι νωρίς ακόμα, σιγά σιγά.
0: Ρε εσύ Κωνσταντίνε, βγάλε μέσα από πρόσωπο. Κοίτα, ρίξε μια ματιά στον ουρανό, έχει καλό καιρό εκεί στο Ήλιον?
3: Ο ουρανός είναι καλός, έχει ακόμα ήλιο. Δεν ξέρω στη συνέχεια το μεσημέρι και μετά.
0: Βήμα-βήμα το πάμε. Σημασία έχει
3: βήμα,
0: το.
3: Βήμα,
0: μην,
3: βήμα.
0: Να μην ακούω.
1: Μην ακούς τι σου λένε. Εντάξει, οκ, βρήκες τώρα εσύ. Υποστηρίξεις άνθρωπο.
0: Κωνσταντίνε, τι θα κάνεις σήμερα?
3: Εγώ σε πιστεύω πάντως.
0: Έτσι, θα πας μπροστά. Πες μου λίγο πώς θα γιορτάσεις σήμερα τη γιορτή σου.
3: Σήμερα στη γιορτή μου. Έχω και ένα άλλο, το καλύτερο δώρο στη ζωή μου.
0: Ναι.
3: Που είναι οι δυο μου οι κόρες που έχουν 21 Μαΐου γιορτή. Γεννηθήκαμε σήμερα πάνω στη γιορτή μου. Είναι και δίδυμες.
1: Τι γενέθλια είναι αυτό! Δίδυμες και.
0: Και σήμερα στη γιορτή σου, φοβερό. Οπότε θα γιορτάσετε όλοι μαζί.
1: Θα γιορτάσετε όλοι μαζί.
3: Ναι, είναι το καλύτερο δώρο στη ζωή μου που μου έκανε η γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, το δεύτερο καλύτερο δώρο στη ζωή σου θα είναι να πάρεις τη γυναίκα σου και τα δίδυμα τα κορίτσια σου να πάτε στο Γουαγκαμάμα, το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο στην Αθήνα, που υπάρχει πάντα και κάτι καλό εκεί. Και μάλιστα μπορείτε να φάτε σούσι καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ με 15.90 απεριόριστο σούσι. Αυτό λοιπόν,
0: εσείς δεν θα πληρώσετε, εσείς έχετε εδώ τραπέζι από εμάς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τρεις Εργένιδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Δεν θα βαριόμαστε να λέμε σήμερα όλη μέρα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, παιδιά, και είμαι σίγουρος, ρίξτε μια ματιά. Μάλλον κάντε μια ανασκόπηση στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε ένα Κωνσταντίνο ή μια Ελένη να ευχηθείτε κάτι και το να ευχόμαστε και να λέμε ένα χρόνια πολλά. Φτιάχνει τη διάθεση του άλλου. Δεν χρειάζεται πάντα να παίρνουμε δώρο και μια ευχή και να δει. Που δείχνει ότι τον άλλον το θυμάσαι, προσφέρει χαρά.
1: Στα γενέθλιά σου σου κάνω μία ευχή.
0: Στα γενέθλιά μου δεν θέλω να τα θυμάται κανείς.
1: Για πες μας λίγο τώρα.
0: Μετά τα 60 δεν έχουν νόημα τα γενέθλιά.
1: Και εσύ τα έχεις περάσει και προπολού τα 60, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα.
0: Αστειεύομαι φυσικά. Εκεί είναι τα καλύτερα χρόνια.
1: Μάλιστα. Έχεις κάτι να μας πεις ή θα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Α, ναι, βεβαίως, παιδιά. Ναι, είδες και εγώ. Παιδιά, το ντεμπούτο της Hello Kitty.
1: Hello Kitty, βρε Hello Kitty. Καλά.
0: Hello Kitty, λοιπόν. Στη μεγάλη οθόνη αναμένεται 21 Ιουλίου του 2028. Και τι μας το λένε από τώρα, καλέ. Σε μια περιπέτεια σχεδιασμένη να μαγεύσει θεατές κάθε ηλικίας. Δεν ξέρω τι. Όσοι έχετε φαγούρα για το Hello Kitty, ας πούμε, έρχεται το 28.
1: Περίμενε, γιατί έχουμε ζήσει μία περίοδο στη δικιά μου γενιά που εκεί όταν ήμασταν στο δημοτικό είχαν όλοι τρέλα με τη Hello Kitty. Τρέλα όμως.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι το Hello Kitty είναι καρτούν. Νόμιζα ότι είναι μόνο στις πιτζάμες.
1: Είναι ολόκληρο merchandise. Έχουν κάνει ολόκληρη τέτοια γύρω-γύρω. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι είχαν όλοι κόλλημα με τη Hello Kitty. Ωραία, και για να πάρει πράγματα Hello Kitty.
0: Δεν ξέρω κανέναν που να έχει κόλλημα με τη Hello Kitty.
1: Η αδερφή μου είχε πρόβλημα με τη Hello Kitty, αλλά και τη γενιά. Αλλά εκείνη την περίοδο είχαν όλα τα παιδάκια θέμα με τη Hello Kitty. Τώρα η αδερφή μου που σκόλλησε, τέλος πάντων.
0: Πώς είναι η Hello Kitty?
1: Είναι μία γάτα, θα την έχεις δει
0: γατούλα
1: σίγουρα.
0: Γατούλα είναι.
1: Ναι. Και θέλω λοιπόν να σου πω ότι έβγαινε από πάντα merch Hello Kitty, οπότε όλα τα παιδάκια πηγαίνανε και παίρνουν αυθεντικά. Εγώ λοιπόν, ξέρεις τι είχα?
0: Τι είχες?
1: Hello Ktai.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι το αντίστοιχο Αμπίμπας.
0: Αμπίμπας.
1: Αμπίμπας Αντίντας. Εγώ είχα χέλο, αντί για Hello Kitty, είχα Hello Ktai.
0: Άμα. Μουφασιόν.
1: Μουφασιόν, κανονικότατη.
0: Ωρε φίλε.
1: Και αν έκανες έτσι, αντί έβλεπες τη γάτα την ίδια και έκανες zoom στα μάτια.
0: Κοίτα σκύλος.
1: Και έβλεπες το Hello Ktai και μου φαινόταν τόσο αστείο. Πολύ περήφανη ήμουν για το Hello Ktai που είχα. Μία πολύ ωραία τέτοια, λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, το 28 έρχεται και η ταινία τώρα, να τη χαίρεστε.
1: Όνομα Ζόφι, το επάγγελμα παίζουμε.
0: 2-10-80-50.000 καλά. Λέστε τώρα, είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Έχουμε να παίξουμε. Με τι γράμμα παίζουμε, να δω. Το γράμμα μη. Μη, Μανώλης. Μανώλης. Μανώλη. Μανώλη παίζει σήμερα.
1: Μανώλη παίζει. Από το Μεξικό παίζει. Τρως μουσμούλα αυτή τη στιγμή. Έχεις πάει στο Μεσολόγιο.
0: 2-10-80-50.000, γιατί δίνουμε, τι δίνουμε.
1: Σέρι Απ Κοσμέτικς καλλιτικά που βάψανε και.
0: Τη μισή Eurovision βάψανε.
1: Τη μισή πραγματικά.
0: 2-10-80-50.000. Παίζουμε όνομα Πόλη Ζόφιτο με το γράμμα μη.
1: Και μια που είπαμε Eurovision, Μόνα Μουρ, Σλίμαν εδώ στο 92,9. Εκεί κλείνουμε γιατί τα χάπια μάλλον δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και ναι, πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, τέλεια. Πηγαίνουμε για σχολείο.
0: Πόσοι είστε?
3: Κάθε πρωί σας ακούμε.
0: Τι ωραία.
3: Τέσσερις
0: είστε. Τρία παιδιά.
2: Και λείπει και μία.
0: Πόσα παιδιά έχεις ρε Νίκο μου?
2: Τρία.
4: Άρα και σύζυγος εκεί.
3: Εγώ είμαι η μαμά.
0: Ευλογία.
4: Συγγνώμη, το ένα παιδί γιατί λείπει, κάνει κοπάνα?
3: Είναι φοιτήτρια.
0: Α, έχει μεγαλώσει, έχει φύγει από τα μαθητικά.
4: Μάλιστα.
0: Τι ωραία.
3: Δευτέρα λυκείου σήμερα γράφει αγγλικά και ο μικρός πρώτη δημοτικού.
0: Φανταστικά.
4: So we should play this game in English.
0: Of course. Να ρωτήσω κάτι. Τόσα άτομα είστε εκεί, ένας Κωνσταντίνος, μια Ελένη δεν γιορτάζει σήμερα?
3: Όχι, δεν έχουμε.
0: Πώς σας ξέφυγε?
4: Τα ονόματά σας όμως πείτε τα, να ξέρουμε να σας πούμε χρόνια πολλά την επόμενη φορά.
0: Ναι.
3: Νίκος, Ειρήνη, Ιωάννα, Ιάκωβος.
0: Μάλιστα, το έχουμε.
3: Η Μαριλίδα στην Κρήτη.
0: Φανταστικά, τα έχουμε σημειώσει όλα. Βάζουμε υπενθυμίσεις και θα λάβετε από τον Κις τηλέφωνο τη μέρα την κατάλληλη.
4: Λοιπόν, να σας πω, θα κερδίσετε καλλιτικά από τη Sherry Up Cosmetics, τη μοναδική premium ελληνική εταιρεία καλλιτικών, η οποία έχει καταστήματα και στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βλέπεις και τα προϊόντα στο www.sherryup.gr και έβαψε και την Τάρα στη Eurovision, αλλά και την Τζάλα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε γρήγοροι να τα πάρουμε τα καλλιτικά, για τώρα τόσες γυναίκες εκεί πέρα σίγουρα τα χρειάζονται.
3: Εντάξει,
0: λοιπόν,
3: ναι.
0: Παίζουμε με το γράμμα μη. Πώς λέμε, Μανώλης, Μανάβης, εντάξει?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ένα όνομα.
3: Μανώλης.
4: Αυτός που διευθύνει μια ορχήστρα.
2: Μαέστρος.
0: Μας ενημερώνουν για την πρόγνωση του καιρού.
3: Μετεωρολόγοι.
4: Ένα αντικείμενο.
0: Ένα ζωάκι.
3: Μίγα.
4: Το όχημα με μόνο μία θέση. Το όχημα με μόνο μία θέση.
2: Μόνο θέση.
0: Μακρύ και λεπτό είδος ψωμιού που προέρχεται από τη Γαλλία.
3: Πακέτα.
4: Μία χώρα.
3: Μολδαβία.
0: Ένα φυτό.
2: Μανώλια.
4: Μία πόλη.
2: Μύκονος.
0: Για πανηγυρίστε λίγο να ακούσω εκεί το λαό. Φανταστικά, μπράβο σας παιδιά. Είστε εξαιρετικοί, είστε γρήγοροι, είστε αποτελεσματικοί και το μη σας πάει τελικά. Μπράβο σας.
2: Εκπαιδευμένοι.
0: Έτσι, μπράβο, να συνεχίσετε.
3: Με πάει πολύ ώρα τώρα μαζί με πράγμα σχολείο παλιά.
4: Τέλειο.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, τα καλλιτικά Sherry Up είναι δικά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκατε και παίξατε μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να μας ακούτε και.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Αυτό το τραγούδι το λατρεύω εντωμεταξύ. Say Tried από Νέλη Φουρτάδο.
1: Γιατί ποιο τραγούδι δεν λατρεύεις από, από το
0: playlist του 92,9. Πες το και έτσι, βρεσί Αργύρι μου. Να σου πω όμως τι λατρεύω επίσης πάρα πολύ. Τα όμορφα νέα και τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή σήμερα μας έρχεται από τον Γρηγόρη, τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας. Δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάζουμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
1: Κι όμως λοιπόν, ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος του Club Χαμογέλα, έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με 10 καφέδες ο επόμενος δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα, Αργύρι μου, βασικά όχι σε σένα γιατί δεν σε αφορά καθόλου,
1: γιατί
0: αλλά για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους ακροατές του 92,9 Kiss, γι' αυτό δεν σε αφορά. Εμένα προσωπικά δηλαδή, τώρα έχω ένα λόγο να πάω, έναν δεύτερο λόγο να πάω στο New Jersey της Αμερικής.
1: Ναι, γιατί παίζεις και FIFA εσύ.
0: Παίζω FIFA πρώτον και δεύτερον, ο πρώτος λόγος είναι ένα συγκρότημα που ακούω που είναι από το New Jersey. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω ότι στο New Jersey έχει δημιουργηθεί ένας, έχει ονομαστεί ένας δρόμος στο όνομα του Lionel Messi ως φόρος τιμής στον ποδοσφαιριστή. Το Berkeley Heights, λοιπόν, είναι μια κομμόπολη στην κομιτεία του Union του New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια περιοχή αρκετά κοντά στη Νέα Υόρκη. Πλέον θα είναι διάσημο για το δρόμο του Λίο Μέση. Όπως αναφέρει η ισπανική Mundo Deportivo, η πόλη αυτή έχει μόλις 13.000 κατοίκους και δημιούργησε επισήμως και το δρόμο Λίο Μέση Way. Άντε λοιπόν, να πάρουμε τα μπογαλάκια μας, να πάμε στην Αμερική να δούμε αυτό το δρόμο. Εγώ θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα σε ένα δρόμο στον Πειραιά, ναι, ο οποίος είχε και αυτός όνομα ποδοσφαιριστή.
1: Πώς λέγονταν?
0: Ανδρέα Μουράτη. Ο Ανδρέας Μουράτης ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μάλιστα, πήγαινε και στο καφενέ της γιαγιάς μου πολύ συχνά.
1: Μουράτη, ήτανε μπερμπάτη.
0: Άλλο, άλλο είναι αυτό. Άλλο, άλλο.
1: Υπάρχει και...
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ανδρέας ο Μουράτης πήγαινε στο καφενέ της γιαγιάς μου, ο οποίος ήταν μπερμπάντης.
1: Ήταν
0: κύριος στα μεγαλάτα του. Ήταν ένας ωραίος, περιποιημένος κύριος. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς να ονομάζεται ο δρόμος που μεγάλωσε εκτός από έναν κύριο ποδοσφαιριστή και πολύ καλό μάλιστα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Ξέρεις που μένεις τώρα?
0: Δεν θέλω να ξέρω.
1: Ξέρεις που μένεις?
0: Ξέρω ακριβώς που μένουμε. Λοιπόν, θες να πεις και που
1: κύριος,
0: μένουμε.
1: Κάποιος κύριος μπερμπάντης.
0: Πες που είναι το σπίτι μας, πες τη διεύθυνση, πες και τον όροβο που θα ανέβουμε. Λοιπόν, Bruno Mars και Lady Gaga, πάμε να ακούσουμε Die With A Smile, γιατί έτσι θα πεθάνουμε εδώ στο 92,9 χαμογελώντας.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Ένα υπέροχο πρωινό έχει ξημερώσει με υπέροχη μουσική, υπέροχη διάθεση, και εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πολύ λίγο μαθαίνουμε αν τελικά, αν τελικά είναι τουρκικό το ζεμπέκικο, αλλά και τι είναι το Paradise Metal.
1: Επίσης παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, οπότε μην πάτε πουθενά. Σας περιμένουμε εδώ όλους συντονισμένους στον 92,9 Kiss. This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά η

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This-

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 5 λεπτά μετά τις 8, εσείως μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και αν είστε σκεπτικοί σήμερα και δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, μπορεί να μην ξέρετε, μπορεί να μην ξέρω να σας πω τι ακριβώς να πάρετε, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσετε και αυτό θα γίνει αν μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και να πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκεί και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Όλα αυτά φυσικά στο DAY My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Η θερμοκρασία είναι μπαμπάτσικη, 25 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στο σύνολο της ημέρας, στο πικ. Ήλιος. Κάτι νεφοσούλες ξεκινάνε από το μεσημεράκι, οπότε αν έχετε, επειδή μου στέλνετε μηνύματα και με ρώτησε τώρα, ποια ήταν τώρα η συγκεκριμένη ακροάτρια, να πλύνω σήμερα, να βάλω μπουγάδα, Αργύρι, εγώ
2: Ελένη,
0: σε
2: Ελένη. Ελένη
0: μου, γιορτάζεις κιόλας. Ελένη μου, να βάλεις μπουγάδα, απλά μετά τη 1-1.30 το μεσημέρι θα έχει μια συννεφούλα. Δεν θα βρέξει. Τώρα αναλόγως που θα.
2: Αργύρι, σε όση ώρα μιλάς θέλουνε, πρόσεξε τι θα πεις για τον καιρό οι ακροατές. Λιάνα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να βάλετε μπουγάδα.
2: Όταν λέει τον καιρό κλείνετε τα αυτιά. Τι υπόστεγο, βάλτε το μέσα στο υπνοδωμάτιο.
0: Με αφιγραντήρα.
2: Με αφιγραντήρα. Όταν φτάνει ο κόσμος να περιμένει ενημέρωση αντικειμενική και αληθινή από μένα, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί σου στυφλούσα μονόφθαλμο εδώ μέσα.
0: Από μένα, τι λες τώρα.
2: Μα όχι, αυτό σου λέω.
0: Εσύ που διαβάζεις την τροχιά.
2: Εγώ τουλάχιστον έχω ένα μάτι.
0: Εγώ Σαουρίν.
2: Μάλλον. Σάουρον, τι Σαουρίν. Σαουρίν. Αχ, Θεέ μου, πώς έχω μπλέξει έτσι άσχημα. Λοιπόν, Κηφισός, παιδιά μου, έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος του Αιγάλου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης. Η Αττική οδός, εκεί στον κόμβο, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισίας, η άνοδός της, εκεί στο νέο ψυχικό κολλάει λίγο άσχημα. Όπως και η Μεσογείων, η κάθοδός της αυτή τη φορά, εκεί στο ίδιο ύψος. Να σας πω επίσης ότι το κέντρο έχει αρχίσει και πίζει για τα καλά. Με μία λεωφόρο συγκρού να έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόη. Και μετά η Αρδιτού σε όλο τη το μήκο. Και μετά, παιδιά μου, κάτω η παραλιακή σήμερα. Τι γίνεται, βρε παιδιά, σα είπα αργήσω ότι έχει καλό καιρό και κατεβαίνετε προς τη θάλασσα για να το διασκεδάσετε.
0: Τέτοια επιρροή έχω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Alex Warren και Ordinary μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Έχω φάει τα λύσακά μου, γιατί έχει γεμίσει το Instagram με τη συναυλία του Harry Styles στο Amsterdam, γιατί έχει κάνει κάποια live και έχει ολόκληρη ορχήστρα από πίσω. Και τα βράδια τι κάνω, αντί να κάθομαι να κλαίω τη μοίρα μου, βλέπω TikTok όλη τη συναυλία του Harry και κλαίω τη μοίρα μου.
1: Εμένα δεν μου έχει πεταχτεί ακόμα, περίεργο.
0: Δεν σου έχει πεταχτεί και είναι και κούκλο.
1: Τι θα ήταν, μωρέ, άσχημο είναι ξαφνικά.
0: Τέλος πάντων, έλαντε πραγματικά και είμαστε και συνομήλικοι. Αυτό που το πα.
1: Λοιπόν, με ποιον.
0: Χάρη.
1: Πόσο είναι ο Χάρη.
0: Κομπίνα. Λέει κομπίνα.
1: Αλήθεια.
0: Χάρη, αν μας ακούς. Ζωή εγώ, ζωή και άλλη που είσαι τώρα. Η Ζωή Κράβιτς. Αυτή μπορεί να είναι πιο όμορφη, αλλά εγώ είμαι πιο ταλαντούχα.
1: Άντε καλή που είναι πιο όμορφη από σένα.
0: Συμφωνώ. Ευχαριστώ, Άργη. Μπορεί να είναι πιο όμορφη. Εγώ είμαι πιο ταλαντούχα.
1: Και πιο
0: ξέρω
1: όμορφη.
0: Να σου μαγειρέψω. Ναι. Ξέρω να σου κάνω κονσόλα στα live σου.
1: Ναι.
0: Ξέρω να ακούσω τα τραγούδια σου και να κρίνω τι είναι σωστό και τι λάθος και μπορώ να σου γράψω και ωραίους στίχους.
1: Εγώ θα ήθελα να σε ακούει ο Harry Styles τώρα. Έτσι και με τη διαφορά της ώρας μπορεί να πέφτει να κοιμηθεί ο άνθρωπος τώρα και όντως να σε ακούει. Και να χτυπήσει κανένα τηλέφωνο για να πει θέλω τη Ζωή. I want Zoe Pre.
0: I want Zoe Kravitz.
1: Λοιπόν, να σε πάω στην Τουρκία τώρα.
0: Πήγαινε,
1: γιατί έχουμε μαναφούκια εκεί πέρα. Με το θέμα προέλευσης του Ζεϊμπέκικου ασχολούνται τα τουρκικά μέσα. Τηλεοπτική εκπομπή λοιπόν ασχολήθηκε με το θέμα, φέρνοντας στο στούντιο χορευτές και κάνοντας σύγκριση μεταξύ των χωρών Ελλάδα και Τουρκία.
0: Δουλειά δεν είχαν και αυτοί.
1: Είναι και αυτό το πράγμα. Παρόμοια δημοσιεύματα κατά καιρούς επίσης έχουν δημοσιευτεί σε εξώφυλλα. Έχει γίνει μεγάλο θέμα εκεί πέρα αυτό. Και γενικότερα είναι.
0: Είναι σαν αυτό που κάνουμε τον ελληνικό καφέ. Που σου λένε όχι τουρκικό, είναι όχι, όχι ο μπακλαβά. Είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Δεν φτάνει που μας βασανίσανε 400 χρόνια και είμαστε σε σκλαβιά, αλλά τους διώξαμε.
1: Ναι.
0: Θέλουν να μας πάνε τα νεύρα μέχρι και σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτοί ισχυρίζονται λοιπόν, λένε ότι τα δικά τους ζεϊμπέκικα είναι λίγο σαν τα δικά μας δημοτικά τραγούδια. Ουσιαστικά δεν είναι κάποιου δημιουργού. Είναι ανώνυμα. Ενώ των Ελλήνων, λέει, τα δημιουργήματα, τα ζεϊμπέκικα, είναι κάποιων μουσικών συγκεκριμένων και έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα. Αυτό.
0: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι.
1: Μπορεί και να έχουν δίκιο.
0: Το ζεϊμπέκικο είναι ελληνικό. Και ό,τι και να τους αντιγράψουν. Πραγματικά τώρα, να πάμε εκεί πέρα και να κάνουμε την πρωτεύουσά μας να τη λέμε Άγκυρα. Να βρούμε ένα νησί και να κάνουμε πρωτεύουσα. Δεν πειράζει. Παραγράφεται, γιατί μας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολλά χρόνια και στα καλύτερα χρόνια της Ευρώπης, όταν γινόταν η αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί θα μάθεις και ιστορικό τέτοιο. Εμείς είχαμε τουρκοκρατία. Οπότε τι συνέβαινε τότε. Όλη η Ευρώπη είχε τους φιλόσοφους, όλους αυτούς αναπτυσσόταν. Πηγαίνει στο Παρίσι, βλέπει αυτά τα φανταστικά κτίρια, όλη αυτή τα τέτοια. Και εμείς ήμασταν εδώ πέρα υπό κατάληψη.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορέσαμε να αναπτυχθούμε όπως αναπτυχθήκε η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είμαστε και 100 χρόνια πίσω νοητικά.
1: Ναι.
0: Νερό.
1: Ωραία.
0: Ναι, νερό.
1: Δεν το κατάλαβα ακριβώς, αλλά εγώ σε πιστεύομαι.
0: Ό,τι και να τους αντιγράψουμε. Δικαίωμα.
1: Μάλιστα.
0: Δικαίωμα.
1: Κοίταξε τώρα, κακά τα ψέματα. Η ελληνική λεβεδιά που είναι σαν τους αητούς όλοι που χορεύουν το ζεμπέκικο, δεν αντιγράφεται αυτό. Τώρα ο χορός μπορεί να έχει και κάποια βήματα από εκεί.
0: Boulevard of Broken Dreams. Πάμε να ακούσουμε από τους Green Damon εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 19 λεπτά μετά τις 8, παιδιά. Πώς περνάει η ώρα σήμερα? Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, ρε ομορφιές εκεί έξω. Κωνσταντίνη, Ελένες, Ελένη.
1: Ελένη, Έλενα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λένα.
0: Λένα, Λενιό.
1: Λενιό.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας σήμερα. Να το γιορτάσετε,
1: επειδή
0: ρε παιδιά.
1: Είναι και χριστιανική εορτή. Θέλω να σου μιλήσω τώρα, ναι, έτσι, μιας που μιλάμε για τη θρησκεία. Για τους παπάδες. Ένας παπάς συγκεκριμένος, ο οποίος αποφάσισε στο Ναύπλιο να ενώσει τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο.
0: Wow.
1: Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης, λοιπόν, συγγνώμη, εφημέριο στον Άφλιο, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Paradise Metal, που συνδυάζει βυζαντινή ψαλτική με metal, τέκνο και rap στοιχεία.
0: Άκου
1: το
0: τώρα.
1: Άλμπουμ περιλαμβάνει 12 κομμάτια και βασίζεται στη βυζαντινή υμνολογία, ενώ χρησιμοποιεί και ανατολίτικα όργανα όπως κανονάκι ούτι
0: βέβαια.
1: Και νέοι.
0: Ναι.
1: Η παραγωγή έγινε από τον ίδιο στο σπίτι του, καθιστώντας το έργο μια προσωπική μουσική έκφραση συνδεδεμένη με την ιερετική του ιδιότητα. Το Paradise Metal έτυχε θετικής κριτικής από το περιοδικό Pitchfork, το οποίο το χαρακτήρισε ως πρωτότυπο και πειραματικό με έντονη σύνδεση με την ιδέα της προσευχής.
0: Φανταστικό.
1: Θέλω να σου θυμίσω, λοιπόν, Αργύρη μου, ναι, τους παπαροκάδες.
0: Φυσικά.
1: Τους θυμάσαι τους παπαροκάδες?
0: Φυσικά,
1: που κάνανε και βίντεο κλιπ και τραγουδούσαν νερό. Και
0: φυσικά
1: τα
0: και τους θυμάμαι. Και είχαν κάνει χαμό.
1: Είχαν κάνει χαμό οι παπαροκάδες.
0: Είναι φανταστικό αυτός ο άνθρωπος τώρα πώς πάντρεψε το metal με την προσευχή.
1: Κοίταξε να δεις, η μουσική.
0: Πραγματικά θέλω να
1: η βυζαντινή μουσική είναι ένα τεράστιο κομμάτι στην ιστορία της μουσικής.
0: Φυσικά.
1: Και πάρα πολύ περίπλοκο και έχει πολλά ανατολίτικα στοιχεία, η ανατολίτικη μουσική είναι πολύ ξεχωριστή, γιατί δεν έχει δεν έχει το κλασικό μοτίβο, ρε παιδί μου.
0: Ζηλεύω πάρα πολύ τους ανθρώπους που γνωρίζουν βυζαντινή μουσική. Τρελαίνομαι. Μπορώ να χαζεύω και να ακούω ώρες.
1: Τέλος πάντων, μπράβο στον κύριο, στον πάτερ Διονύσιο. Να είναι καλά. Πάμε να ακούσουμε Jam & Spoon όμως τώρα. Όχι το Paradise Metal. Εδώ στο 92,9 Kiss, Right in the Night.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 24 λεπτάκια μετά τις 8. Στην καρδιά της εκπομπής είμαστε, αν το καλοσκεφτείς.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Είναι 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά ομορφιές εκεί έξω που γιορτάζετε και είστε πολλοί και πολλές. Και να σας πάω τώρα σε μια έρευνα που δείχνει ότι, λέει μάλλον και αποδεικνύει, και νομίζω ότι ισχύει κιόλας κάποιες φορές, εύχομαι όχι όλες, γιατί στο κεφάλι μας καταλήγουν όλα. Όσο πιο συχνά βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται. Όσο πιο συχνά αυτό το φαινόμενο ονομάζεται φαινόμενο της απλής έκθεσης, πρόκειται για ένα ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο η επαναλαμβανόμενη επαφή με ένα ερέθισμα αυξάνει τη θετική στάση απέναντί του. Διατυπώθηκε για πρώτη φορά από ψυχολόγους όταν έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι τείνουν να συμπαθούν περισσότερο πρόσωπα, σύμβολα ή ακόμη και λέξεις που τους είναι οικία απλώς επειδή τα έχουν δει ξανά και ξανά.
1: Διαφωνώ.
0: Αυτό δημιουργεί, λέει, μια ασφάλεια.
1: Οκ, okay, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό το ζήτημα εδώ πέρα που πραγματεύεσαι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Όταν όσο πιο συχνά βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται με ερωτική.
1: Με οποιαδήποτε διάθεση.
0: Είμαι
1: Αργύρι μου,
0: συγγνώμη,
1: αλλά είσαι ο άνθρωπος που βλέπω περισσότερο μέσα στη μέρα μου. Καθημερινά σε τρώω στη μάπα. Έχω συγχαθεί τα ίδια μου τα σηκώτια. Σε βλέπω και δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ.
0: Η διαφορά είναι ότι εσύ δεν έχεις ανάγκη να με βλέπεις κάθε μέρα για να σου φαίνομαι ελκυστικός. Εσύ με ωραίγεσαι καθημερινά όλο και περισσότερο.
1: Πόπο, είσαι ο Χάρης Ρώμα στο lifting. Είσαι το μεθέλης. Αυτό είσαι ακριβώς. Έτσι σε βλέπω.
0: Ρε Γατάκι, παραδέξου το ότι με
1: Λοιπόν,
0: το κάνεις, τόσο πιο πολύ εκτίθεσαι. Παρακαλώ, στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Εσείς από τον τρόπο που συμπεριφέρετε, αυτό το πλάσμα εδώ απέναντί μου δεν δείχνει ότι με βλέπει ως ένα τραγανό αγόρι το οποίο θέλει να το τραγανίσει τώρα και η χυμή του να στάξουν εδώ στο στόμα της.
1: Θέλω, το μόνο που θα ήθελα να κάνω σε αυτό το τραγανό αγόρι είναι να σε κλείσω μέσα ένα δωμάτιο, να πάρω το κλειδί, να το φάω.
0: Με θες.
1: Και να μην το
0: με θες πολύ. Εκτίθεσαι, με θες ακόμα πιο πολύ από όσο πίστευα.
1: Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 και γιατί πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, μην πάτε πουθενά. Kiss Breakfast, Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
18: Επιμένει.
19: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
18: Πόσο?
20: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
21: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Sí.
1: Συγγνώμη, αλλά ήθελα να το ακούσω ολόκληρο αυτό το τραγούδι. Είναι το Duolingo μου. Τώρα που μαθαίνω Ιταλικά,
0: έχω
1: είναι
0: τρελαθεί.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Με άλλο Eurovision, φυσικά, όπως καταλάβατε, από κατευθείαν από Ιταλία, από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Η τραγουδάρα, εντάξει, ο τύπος δεν υπάρχει.
1: Εγώ και εσύ για πάντα μαζί. Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίοι που είναι οι Ιταλοί.
0: Τι ωραίες συμμετοχές βγάζουν οι Ιταλοί για την Eurovision κάθε χρόνο από αυτό το υπέροχο φεστιβάλ και από τα πιο ξακουστά φεστιβάλ τραγουδιού που είναι του Σαν Ρέμο. Πραγματικά. Πολλά μπράβο.
1: Θέλω να τα ακούω συνέχεια.
0: Υπέροχο,
1: γιατί
0: αυτός
1: ο κύριος είναι πραγματικά, είναι τα όνειρά μου αυτός ο κύριος.
0: Και είναι παππούς, λέει, έχει εγγόνια. Τον είδες τι όμορφος που ήταν και τι νέος φαινότανε.
1: Καλέ.
0: Φαντάσου πόσο μικρός έκανε οικογένεια.
1: Ιταλία έτσι είναι, παιδάκι μου.
0: Φανταστικό.
1: Είναι κορακοζόητη, μιλάμε, είναι σαν τα βαμπύρ. δεν γερνάει, δεν περνάει χρόνος από πάνω.
0: Λοιπόν,
1: τους.
0: Έτσι τραγανός που είναι και ο φίλος μας, έτσι τραγανός είμαι και εγώ και αποδεικνύεται από τα μηνύματα που ήρθαν στο Viber. Κατακλείστηκαν τα μηνύματα που πραγματικά λένε Αργύρη σε θέλει ξεκάθαρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αργύρη, σε θέλει ξεκάθαρα, μη μασάς, προχώρα μπροστά. Σε θέλει κολλασμένα, Αργύρη, απλά αρνείται να το παραδεχτεί. Και τι δεν έχω πάρει εδώ πέρα.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται, γιατί τα λένε όλα αυτά, Αργύρη μου. Γιατί σε λυπούνται που είσαι γέρος και μαγκούφης και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις τον έρωτα της ζωής σου και θέλω να σε κάνω να νιώσεις άσχημα.
0: Εκτίθεσαι περισσότερο.
1: Να σε κάνω να νιώσεις άσχημα.
0: Εκτίθεσαι.
1: Να σε κάνω να νιώσεις όμορφα για να μην νιώσεις άσχημα. Λοιπόν, θέλω να σας πω γρήγορα νεάκια για να πάμε μετά γρήγορα στα 1000 ευρώ το λεπτό. Την Κυριακή θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του Ράλι Ακρόπολης.
0: Τέλεια. Είχαμε τους ποδηλατικούς τέτοιους, είχαμε τους μαραθωνίους που τρέχουμε, τώρα έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εγώ καθημερινά το ζω το Ράλι Ακρόπολης. Με έχεις δει πως οδηγάω. Απορώ το. Μήπως να πάω να δηλώσω συμμετοχή, να συμμετέχω κι εγώ.
0: Άργησες τώρα.
1: Δεν έχω καλό αμάξι τέτοιο, αλλά το Hyundai μου, να ξέρεις, είναι πολύ γκαζιάρικο. Μην το βλέπεις έτσι τώρα.
0: Είσαι γκαζιάρα.
1: Χτυπημένο από τη μοίρα. Είναι γκαζιάρικο το Hyundai. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε R.E.M. και Losing My Religion και σε πάρα πολύ. Τι, δεν θες να πω και σε ποια σημεία θα έχει.
0: Να μην πούμε. Τι τις είπαμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις?
1: Μπείτε στο Google και ψάξτε.
0: Όνειρο. Σωστά. Τι περιμένετε και από εμάς εδώ πέρα? Μπείτε στο Google και ψάξτε. Κυριακή. Κυριακή έχει Ράλι Ακρόπολης.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Αυτό το μαγικό, έτσι, γιορτινό πρωινό. Και γιορτινό γιατί γιορτάζετε πολλοί από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Και αν δεν μας ακούτε και πάλι χρόνια πολλά θα σας πούμε. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους. Και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη μου μες τη μέρα, εδώ στην εκπομπή στο Breakfast Show με τη Ζωή, να παίξουμε για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και σήμερα η ακροάτρια που έχει κληρωθεί για να παίξει είναι η ακροάτρια Καλλιόπη. Καλημέρα, Καλλιόπη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, Καλλιόπη μου, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά είμαι.
0: Έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα, το ξέρεις
1: αυτό. Χαρούμενη και λίγο αγχωμένη. Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί μου είσαι αγχωμένη?
1: Εντάξει, λίγο έτσι τώρα είναι μια πρόκληση.
0: Είναι μια πρόκληση. Οι προκλήσεις είναι ωραίες στη ζωή.
1: Ναι, σωστά.
0: Να σου πω, Καλλιοπάκη μου, για να μην παρατείνω έτσι την αγωνία σου άλλο, μία ερώτηση κομβική θα σου κάνω τώρα. Εχθές άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί εμείς εδώ, ξέρεις, η παραγωγή, με το που τελειώνει η εκπομπή, το Breakfast Show, η παραγωγή της υπόλοιπης μέρας που κάνουν εκπομπές εδώ στον αέρα, δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε την επόμενη. Άρα, αν άκουγες εχθές Kiss, έχουν δώσει απαντήσεις. Ακούσε εμάς,
2: Τι να κάνουμε που είστε εθισμένοι σε εμάς και δεν μπορούμε να. Δεν μπορούμε να σας ξεκολλήσουμε.
0: Τη βολεύουμε.
2: Τη βολεύουμε, ωραία.
0: Λοιπόν, Καλλιοπάκη, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τότε. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη τώρα που δεν έχεις απαντήσεις από χθες.
1: Λοιπόν, δυνατά μου.
0: Βαθιά ανάσα και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καλλιόπη μου, ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τις περισσότερες λίμνες? Περίπου 188.000 σου λέει.
1: Ελβετία.
0: Σε ποια πόλη έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το
1: 1896? Άλλη.
0: Ποια χρόνια έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης?
1: 1204.
0: Πόσα πόδια έχει ένα καβούρι?
1: Τέσσερα.
0: Πόσες μοίρες έχει ένας τέλειος κύκλος?
1: 360.
0: Ποιος έγραψε τους άθλιους? Ποια ήταν η σύζυγος του Δία?
1: Ήρα.
0: Πώς,
1: Άλλος Κωνσταντινούπολης 1453.
0: Πώς λέγεται το κατοικίδιο του Μπόμπ Σουβγκαράκη?
1: Δεν ξέρω. Άλλη.
0: Ποιος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το άλμπουμ Purple Rain?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποια χώρα εφήβρε το Ping Pong? Καλλιόπη, μισό λεπτό. Τι σου είπαμε, ρε Καλλιόπη, στο τηλέφωνο όταν κολλάς, τι θα μου λες?
1: Ναι, άλλη, αλλά όχι,
0: ρε φιλενάδα. Δεν σου είπα να λες άλλη, είπα να λες σκέτο άλλη.
2: Λοιπόν, Καλλιόπη, άκου, η ευρωπαϊκή χώρα που έχει τις περισσότερες λίμνες, περίπου 188.000, είναι η Φιλανδία. Η πόλη που έγιναν πρώτη σύγχρονη Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 ήταν.
0: Μην το πεις. Ποιος είναι? Το 1896 που γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Για να δεις πόσο αγχωμένη είσαι άδικα.
2: Ολυμπιακοί Αγώνες. Από πού ξεκίνησαν?
1: Από την Αθήνα.
2: Σωστά. Ένα καβούρι δεν έχει τέσσερα πόδια, γιατί δεν θα ήταν και βολικό έτσι όπως πάμε και τα τρώμε τα καβούρια. Έχει δέκα πόδια.
0: Έχει δέκα πόδια το
2: ξέρει, ο Αργύρης το ξέρει πολύ καλά, γιατί τα έχει ρουφήξει ένα-ένα. Τους άθλους τους έγραψε ο Βίκτορας Ουγκό.
0: Το είπε μετά.
2: Το είπε, όντως έχει δίκιο. Το κατοικίδιο του Μπούς Γκαράκη είναι ο Γκάρι. Και ο καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε το. Δεν πειράζει. Ο καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε το Purple Rain είναι ο Prince. Και η χώρα που εφήβρε το Ping Pong είναι η Αγγλία.
0: Λοιπόν, μάθαμε όμως. Μάθαμε. Όχι, δεν είσαι μηδέν. Τρεις απαντήσεις. Prince.
2: Και η χώρα που εφήβρε το Ping Pong είναι η Αγγλία.
0: Λοιπόν. Μάθαμε όμως. Μάθαμε. Όχι, δεν είσαι μηδέν. Τρεις απαντήσεις έδωσες.
1: Εντάξει, όλα καλά.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Όποιος να καλέσει το γιατρό θα φωνάξει πάρα πολύ λίγο και την παίρνει. Μάλιστα.
1: Ένα γιατρό, παιδιά, επειγόντως, εδώ τουλάχιστον χρειαζόμαστε.
0: Σήμερα.
1: Γιατί είμαστε θεότρελοι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο...
2: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχει γίνει τώρα, γιατί θα το έχουν φάει το κορίτσι. Η Lily Collins, λοιπόν, η περιβόητη Emily από το Emily in Paris, τη σειρά του Netflix που έχει τεράστια επιτυχία και γυρίζεται ο πέμπτος ή ο έκτος είναι τώρα αυτός, τα έχω μπερδέψει.
0: Εσύ που τα έχεις δει να μου πεις.
1: Νομίζω ο έκτος, πέμπτος, τέλος πάντων. Γυρίζεται καινούριος κύκλος αυτής της σειράς, εν πάση περιπτώσει, στη
0: Μύκονος.
1: Λοιπόν, η Lily Collins βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας τελευταίες μέρες, καθώς παρευρίσκεται στη Μύκονο για τα γυρίσματα. Φυσικά, σύμφωνα με ανθρώπους του νησιού που βρίσκονται κοντά στην παραγωγή, η πρωταγωνίστρια, η πασίγνωστη πρωταγωνίστρια, ακολουθεί ένα εξαιρετικά αυστηρό πρόγραμμα και έχει ζητήσει να την προστατεύουν από φασαρία, συνωστισμό και κοινωνικές επαφές. Έχει ενημερώσει συνεργάτες αλλά και ντόπιους να αποφεύγουν όχι μόνο τις άσκοπες προσεγγίσεις, αλλά και τα αυτόγραφα, τις selfies με την ηθοποιό κατόπιν δικής της ρητής απέτησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιθυμεί να παραμένει προσιλωμένη στη δουλειά της χωρίς να την ενοχλεί κανείς. Κάτοικοι της Μυκόνου τώρα σχολιάζουν ότι κρατά πολύ χαμηλό προφίλ μεν, αλλά αυτή τη συμπεριφορά τη μεταφράζουν σαν ναι, αυτό που λες και εσύ, διβιλίκια. Συγκεκριμένα, μάλιστα, λέει, το πρωί της Τρίτης στα Ματογιάννια αναβλήθηκε προσωρινά γύρισμα κατόπιν απέτηση της ίδιας ηθοποιού, μόλις πληροφορήθηκε για τον κόσμο που είχε μαζευτεί εκεί στο σημείο από περιέργεια.
0: Εκτός από τον κόσμο, θέλω να σου πω ότι έχουν βγει φωτογραφίες μέσα από τα γυρίσματα που τα τράβηξε μία κοπέλα, ένας άντρας, δεν ξέρω, ένα άτομο της παραγωγής, ναι, και το έδωσε στα site. Έδωσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα στα site.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το κομμάτι, γιατί έχασε τη δουλειά του άνθρωπος που το έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, διέρευσαν φωτογραφίες που απαγορεύεται ρητά αυτό μέσα από το γύρισμα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι εδώ τώρα, γιατί τα πράγματα είναι ένα γεγονός.
0: Διαφωνώ ήδη.
1: Άκουσε με, ρε παιδί μου, γίνεται ένα γεγονός. Όντως, μια διεθνής παραγωγή είναι στη Μύκονο και κάνει γυρίσματα. Μια γνωστή πρωταγωνίστρια, αγαπημένη από μια σειρά, είναι εκεί και κάνει γυρίσματα. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι τη βλέπει από το σπίτι του και να θεωρεί ότι είναι αυτό το προσχάρο κορίτσι το οποίο θα μιλάει σε όλο τον κόσμο και αυτά. Το γεγονός είναι αυτό. Το πώς θα εξηγήσεις μια συμπεριφορά έχει δύο τρόπους.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι ότι είναι ψώνιο και ο άλλος είναι ότι είναι επαγγελματίας. Εγώ θέλω να σας πω ότι χωρίς να την ξέρω την κοπέλα και χωρίς τώρα πέρα από την πλάκα το ότι βλέπω τη σειρά και μου αρέσει η σειρά και περνάω καλά και έχει φαν, πιστεύω ότι είναι απλά επαγγελματίας.
0: Άκουσε με, ο επαγγελματίας.
1: Γιατί μια σειρά τέτοια που έχει τέτοιες διεθνείς προδιαγραφές και πρέπει να γυριστεί σε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα, γιατί στη Μύκονο ήρθαν, φαντάζομαι, για κάποιες συγκεκριμένες μέρες, δεν ήρθαν για όλο τον κύκλο και πρέπει να βγει το πρόγραμμα. Κατανοώ τους ανθρώπους που τη βλέπουν από κοντά και όντως θέλει ο καθένας να πάει να βγάλει τη selfie του και αυτά, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση που πρέπει η παραγωγή να την προφυλάξει.
0: Δεν διαφωνώ, ρε παιδί μου, αλλά όταν είσαι ηθοποιός, ξέρεις ότι μαζί με τη φήμη σου έρχεται και όλο αυτό.
1: Είναι
0: το
1: σαν
0: οποίο...
1: να μου λες αυτό που ακούω και μου σκόνεται η τρίχα, το ότι όταν είστε άγνωστοι ζητάτε να γίνετε γνωστοί και όταν είστε γνωστοί θέλετε ιδιωτικότητα.
0: Όχι,
1: δεν σημαίνει το ότι κάνεις αυτή τη δουλειά.
0: Περίμενε, κανείς δεν σου είπε να τις
1: χαλάσει να κάνει 10 ώρες γύρισμα και άλλες 10 να μιλάει με τον κόσμο.
0: Αργύρι μου, συγγνώμη και όλος αλλό, χαμός που θα γίνεται τώρα στη Μύκονο με το Emily in Paris. Δεν νομίζω ότι μοιάζει με το χαμό που γινόταν στη Μύκονο όταν γυρίζεται το παραπέντε που είχε κλείσει όλο το νησί και είχε γίνει χαμός.
1: Αυτό που λες τώρα. Γιατί εμείς πιστεύεις καθόμασταν μετά το γύρισμα ή πριν το γύρισμα άλλες 5 ώρες να μιλάμε με όλο αυτόν τον κόσμο που από περιέργεια ήταν στο γύρισμα.
0: Ναι, αλλά τους διώχνατε και τους τραμπουκίζατε. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση.
1: Δεν νομίζω ότι τους τραμπουκίζει κανένας. Τώρα κάνεις αυτό που κοροϊδεύουμε.
0: Για πες.
1: Λέει πουθενά το άρθρο ότι λέει ότι τους τραμπουκίζανε.
0: Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Ότι είναι αυτό που μιλάς για την αυστηρότητα και το αν βγάλουν φωτογραφίες τους. Μην πω τώρα.
1: Μην πεις τώρα γιατί δεν ξέρεις τι να πεις. Λες βλακίες τώρα. Είναι ένα πρόγραμμα αυστηρό που πρέπει να βγει γυρισμάτων.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss.

0: Εμείς όση ώρα ακούτε μουσική, παιδιά, εδώ μέσα γίνεται μάχη. Το Βατερλό, να ξέρετε.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο το Βατερλό.
1: Και θέλω να σας πω ότι έχετε διχαστεί και εσείς. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, βέβαια οι περισσότεροι είστε με το μέρος.
0: Καλά. Ούτε καν. Αργυρί, στο μυαλό σου είναι με το μέρος σου.
1: Μου,
0: επειδή το είπε ο Δημήτρης τώρα. Ναι. Και Δημήτρη, ντροπή σου και πραγματικά ντροπή σου.
1: Και επίσης ο.
0: Ο Αντώνης, συγγνώμη, μαζί μου είναι. Μην αρχίζεις τώρα αυτό, γιατί δεν ξέρω.
1: Ο Αντώνης απλά σε λέει σουρπουίτσα, ότι το γύρισε ύπουλα το θέμα, επειδή δεν σε συνέφερε.
0: Δεν το γύρισα ύπουλα, πολύ σωστά το είπα. Και συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για το θέατρο.
1: Ναι, παιδιά, μας είχαν λείψει προσκλήσεις και ξεκινάνε σιγά-σιγά οι θερινές παραστάσεις. Οπότε ο Κις δεν θα μπορούσε να μην σας δώσει προσκλησούλες. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμα θα συμβούν σε πάρα πολύ λίγο. Μόνο εδώ στο Κις 92,9. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του

0: Σιλίο Μαΐλ.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ρε φωτιές που ανάψαν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Θα μαλλιοτραβιόμαστε μέχρι μεθαύριο.
0: Ένα κουσκούς πήγαμε να πούμε, ρε παιδιά, και πραγματικά έχει γίνει σύραξη. Τα μηνύματα στο Viber δεν σταματάνε, το ίδιο και στο Live 24. Και επίσης εδώ ανοίγει η πόρτα, μπαίνουν μέσα.
1: Λοιπόν, η ζωή έχει δίκιο.
0: Απόψεις κόλαφος, δηλαδή γίνεται χαμός.
1: Η ζωή έχει δίκιο, είναι το κύριο. Βασικά, η ζωή έχει δίκιο σε πολλά που λέει, και τώρα θα πει κάτι στο οποίο έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για το My Day, συγκεκριμένα για την κατηγορία Day My Rewards Coupons. Με τη Day My Rewards Coupons, λοιπόν, έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για εκτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένος. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και βρίσκεις αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένετε λοιπόν? Πηγαίνετε να πάρετε τα κουπόνια σας.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω κι εγώ κάτι το οποίο, σαλαλά, έχω πάντα δίκιο, και είναι η πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, παιδιά, γελάνε. Δεν είναι μόνο η ζωή εδώ μέσα, είναι και άλλοι και γελάνε. Δηλαδή, είναι τραγικό αυτό που βιώνω. Αυτό λέγεται bullying. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Εγώ θα συνεχίσω, αδιαφορώ για σας, και θα σας πω, έτσι, μιλώντας έτσι με ανώτερα στελέχη της πρόγνωσης του καιρού, ότι σήμερα θα έχουμε λιακάδα, αλλά ήλιο, 26, ανεβήκαν τα βαρομετρικά, 26 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πίκ της θερμοκρασίας, αλλά εκεί, παιδιά, το νου σας, κατά τις 2 το μεσημεράκι θα γίνουν κάποιοι τοπικές νεφοσούλες. Τώρα, στο Παγκράτη είστε, στην Καλυθέα είστε, δεν ξέρω πού, δεν μπορώ να προβλέψω. Εύχομαι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχω μιλήσει, εγώ θα ξέρω. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει να φοβάστε τίποτα σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω και εγώ την κίνηση, όπως λέει τον καιρό Αργύρης. Η Αθήνα είναι άδεια. Μιλάμε στάχια.
0: Αλήθεια.
1: Πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Όπως λέει στον καιρό, λέω την κίνηση.
0: Εγώ τον λέω πάρα
1: η
0: πολύ
1: Αθήνα,
0: ωραία.
1: Η Αθήνα ανοιχτοσιά, ρε παιδί μου. Ούτε στον Κηφισό έχει κίνηση, ούτε στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Πουθενά.
0: Δεν κινείται τίποτα.
1: Δεν κινείται τίποτα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Και είμαστε λοιπόν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. 1/4 μετά τις 9 διανύουμε ήδη την τρίτη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και για μισή ώρα πραγματικά ασχολούμαστε με την Emily in Paris.
0: Λοιπόν, και θα κλείσει αυτό το θέμα, γιατί ο Τζόνι το κλείνει με τον πιο ωραίο τρόπο στο Viber. Είναι η Πέμπτη τόσο ωραία, είναι και καλή παρέα, και έφτασαν τα πρωινά μας να είναι τα καλύτερά μας. Τα τραγούδια απολαμβάνεις, με ζωή ποτέ δεν χάνεις, άρτζεις το μικροφωνάκι αν δεν είναι στη Βεάκη. Για την Emily in Paris,
1: ποιο το μέρος θες να πάρεις.
0: Μη μαλώνετε για εκείνη, σημασία δεν μας δίνει.
1: Πολύ σωστά τα είπε ο Τζόνι.
0: Ο Τζόνι είναι ποιητής.
1: Είναι ποιητής, καλός ποιητής.
0: Και μιας και είμαστε στις τέχνες, θα σας πάω θέατρο.
1: Για πες μας, εσύ, Αργύρη.
0: Λοιπόν, παιδιά, μας είχαν λείψει τα θεατράκια, γιατί είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο που την Κυριακή των Βαΐων κατεβαίνουν οι χειμερινές παραστάσεις και ετοιμάζονται οι καλοκαιρινές. Και σιγά σιγά, ίσως και η πρώτη που θα ανέβει, είναι το Ένα Μωρό για Τρεις στο θέατρο Αθηνά, εκεί στη Δεριγνή. Και το λέω με πολύ συγκίνηση και πολύ χαρά, γιατί πέρυσι το καλοκαίρι ήμουν και εγώ εκεί. Φέτος, λοιπόν, η Θέμηση Μαρσέλου, η αγαπημένη, ετοιμάζει μια ολοκένουργια κωμωδία, το Ένα Μωρό για Τρεις, σε σκηνοθεσία και απόδοση δική της φυσικά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς και αγαπημένους φίλους. Ο Ζήσης ο Ρούμπος, πρώτος και καλύτερος, που θέλω να του στείλω τη μεγαλύτερη μου έτσι λατρεία και την καλημέρα μου. Ο Διονύσης ο Ατζαράκης, ο Χάρης ο Χιώτης, και μαζί τους φυσικά είναι η αγαπημένη μας Ελένη Καρακάση, η αγαπημένη μου επίσης φίλη η Μαρία Βασιλάτου, ο Πέτρος Ιωάννου και η Μαρλένα Λιακοπούλου. Τα παιδιά ξεκινάνε αύριο Παρασκευή.
1: Τέλειο.
0: Οι προσκλήσεις είναι για την Κυριακή το βράδυ στις 9 και 4. Θα παίζουν για όλο το καλοκαίρι εκεί. Εσείς όμως, ο Kiss έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις για εσάς και μόνο.
1: Μπαίνετε στο site του Kiss, kiss929.gr, για να τις διεκδικήσετε.
0: Και την Κυριακή σας έρχονται σε mail οι προσκλήσεις και φεύγετε κατευθείαν για θεατράκι. Ένα Μωρό για Τρεις στο θέατρο Αθηνά. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Bruno Mars και Just Mine εδώ στο
1: I Just Might,
0: Might. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 19 λεπτά μετά τις 9. Και να μιλήσουμε λίγο για τις προξενήτρες.
1: Αχ, Αργύρη μου, το μέλλον είναι δυστοπικό, θα έλεγε κανείς. Καλά, ή και όχι βασικά.
0: Για τις προξενήτρες ή για τις σχέσεις.
1: Για τις σχέσεις, θα σου πω.
0: Οι σχέσεις έχουν πάει ήδη για μπρούβες.
1: Οι προξενήτρες σου λένε ουσιαστικά ότι πλέον θα είναι AI. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα γραφεία συνοικεσιών που πηγαίνουμε όλοι τώρα.
0: Γιατί υπάρχουν.
1: Υπάρχουνε, θέλω
0: υπάρχουν
1: να σου πω.
0: Γραφεία
1: συνοικεσιών. Υπάρχουν που διαφημίζονται και στην τηλεόραση.
0: Με τόσες εφαρμογές γνωριμιών υπάρχουν.
1: Φυσικά.
0: Γραφεία συνοικεσίων.
1: Λοιπόν, σου λέει ότι το AI θα μπει στις εφαρμογές κάποια στιγμή dating και η ιδρύτρια της Bumble, η Whitney Wolf Heard, σου λέει ότι το μέλλον των γνωριμιών θα μπορούσε να περιλαμβάνει εκδοχές ανθρώπων με τεχνητή νοημοσύνη που θα συνομιλούν μεταξύ τους πριν ακόμη συναντηθούν οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, θα μπει εσύ σαν Αργύρης, ας πούμε, και θα μιλήσεις με το chatbot του εκάστοτε.
0: Τη ζωής.
1: Date. Όχι, όχι. Εσύ, σαν Αργύρης, θα μπεις και θα μιλήσεις με το αντίστοιχο Tinder. Ας πούμε,
0: το
1: με, ένα
0: ίδιο.
1: Chat, με ένα chat. Okay. Με ένα AI chat. Θα του πεις τις προτιμήσεις, θα κάνετε διάφορες συζητήσεις για να καταλάβει τι θέλεις και τι αποζητάς από αυτή τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα το κάνεις εσύ, θα το κάνω και εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν,
0: και
1: όταν, όταν συλλεχθούν αυτά τα στοιχεία, τα chatbots θα μιλάνε μεταξύ τους πριν καν μιλήσουμε εμείς μεταξύ μας, εμείς οι δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ξεκινήσει μια συζήτηση από τα AI.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούνε αν ταιριάζεται πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, αν θεωρήσουν ότι ταιριάζουν τα στοιχεία του ενός με του άλλου, τότε θα σε συνδέσει κανονικά με αυτόν που θεωρεί το AI ότι ταιριάζει.
0: Εγγυημένη επιτυχία μου μυρίζει αυτό.
1: Έτσι νομίζω και εγώ τώρα, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Εγώ το ψηφίζω.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι αν ερχόταν το AI και μου έλεγε «Ζωή, αυτός είναι για σένα, είναι ο άντρας των ονείρων σου, είναι το άλλο σου μισό». Ξέρεις τι θα πω?
0: Τι?
1: Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω να ταλαιπωρούμε πάρα πολύ και θέλω να είμαι με κάποιον 100% ατέριαστο.
0: Έτσι πιστεύεις?
1: Έτσι πιστεύω ότι κάνουν περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί όταν πηγαίνανε παλιά και κάνανε τα προξενιά στα σπίτια.
0: Άρα το προξενιό θα το κάνουν τα bots μεταξύ τους.
1: Ναι, καλέ.
0: Θα φτιάχνουν
1: καφέ. Για τα bots θα είναι.

0: Εγώ και εσύ μας βλέπω να πεθαίνουμε. Αυτό είπε τώρα η Γκουέν Στεφάνη από τους Gwen No
1: Stefani
0: Doubt.
1: Μας ξέρει καλύτερα και από ό,τι ξέρουμε εμείς τους ίδιους μας τους εαυτούς. 9:25 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι 5η 21 Μαΐου και λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, το Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε κιόλας ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
0: Κι όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος του Club Χαμογέλα, έλυσαν κατάστημα Γρηγόρης και μέχρι τις 14 Ιουνίου μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι κερασμένος από τον Γρηγόρη. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε ζωδιάκια.
1: Και παιδιά, πώς θα πορευτούμε χωρίς ζώδια?
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί!
9: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekipa.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι!
16: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι!
17: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και ήρθε η στιγμή που πρέπει να σας παροτρύνω να τρέξετε στο Instagram του Kiss, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί, παιδιά. Και το λέω και το φωνάζω, και τώρα ακούστε με προσεκτικά. Δωροεπιταγή αξίας 700 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, λοιπόν, μπορείτε να τη διεκδικήσετε αυτή τη δωρεπιταγή. Η εταιρεία Κυρίτσης, συγγνώμη, απλά έφαγα σπανακόπιτα.
0: Σου έλεγα, κρατήσου, θα φτύνεις μετά. Δεν με ακούς. Την μπούκωσε και τη σπανακόπιτα και την τυρόπιτα και τώρα έχεις άλλη. Θες
1: δύο
0: να το
1: κομμάτια,
0: πω εγώ.
1: Όχι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Η εταιρεία Κυρίτσης.
0: Μπείτε λοιπόν. Δεν το πιστεύω. Η εταιρεία Κυρίτσης λοιπόν σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα επιπλά. Δεν σε πιστεύω,
1: Ζωή. Ωραία, θα το πούμε σε λίγο. Για
0: όχι,
1: να
0: δεν θα το πούμε σε λίγο. Σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα επιπλά κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Τα καταστήματα στην Αθήνα, φυσικά υπάρχει site kiritsis-epiplo.gr, όπως επίσης και καταστήματα στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Άλυμο, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εσείς λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Kiss.
1: Δηλώσει τη συμμετοχή στο αντίστοιχο post. Παιδιά, συγγνώμη, ήταν τι είδα τη σπανακόπιτα να μην τη φάω.
0: Γιατί δεν με ακού ποτέ.
1: Μα ήθελα να
0: γιατί?
1: Φάω τη σπανακόπιτα. Μα ξέρει ότι είμαι λιμασμένο σκυλί. Αν με βάλει μπροστά στο φαγητό.
0: Ρε φίλε.
1: Σαν το σκυλί.
0: Δεν μπορώ.
2: Ήξερε ότι.
0: Λοιπόν... Θα πει κι άλλο. Θα πει κι άλλο.
1: Θα πω. Θα πω. Λοιπόν. Ήξερες πώς λέγεται το drone στα ελληνικά?
0: Πώς λέγεται?
1: Λοιπόν, ο επίσημος ελληνικός όρος για τα drones είναι μη επανδρομένα αεροχήματα. Μέα δηλαδή, μη έψιλον αλφα, που αντιστοιχεί στο αγγλικό unnamed aerial vehicle ή UAV. Επιπλέον χρησιμοποιούνται και οι όροι unmanned aerial system και remotely piloted aircraft systems, που τονίζει την φτύνω και σπανάκια. Μπορείς να σταματήσεις. Πνίγει και ο άλλος. Λοιπόν, τώρα άμα σας ρωτήσει κάποιος πώς λέγεται το drone στα ελληνικά, μη σας πιάσετε κορόιδο. Μη επανδρομένα αεροχήματα θα πείτε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, πάρε με τις πιο να επιτυχίες. Σελίν Διόν.
1: Είσαι πάπος.
0: Να σου πω κάτι, όταν τραγουδάει Σελίν Διόν δεν θα μιλάς.
1: Okay.
0: I drove all night, λέει.
1: Για να έρθω να σου κάνω γλυκό. Έρωτα.
0: Αυτό λέει πέρα από την πλάκα.
1: Αυτό λέει.
0: Άμα λέω εγώ ότι με ωραίγεσαι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε σήμερα τι λένε τα ζώδια, γιατί τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα. Ο ήλιος περνά στους διδύμους και η σελήνη στο λέοντα. Ανεβάζει τη διάθεση. Η μέρα γίνεται πιο κοινωνική, επικοινωνιακή, δημιουργική, ευνοώντας τις νέες νοημίες και συζητήσεις. Για να δούμε, για να δούμε. Φίλε Κριέ, μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια συζήτηση ή μια είδηση που θα σου δώσει χαρά ή θα σε βάλει σε διαδικασία να οργανώσει μια μικρή απόδραση ή συνάντηση.
1: Μάλιστα, ξέχασα ότι λέμε ζώδια. Ταύρε μου, μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να οργανώσεις ένα πρακτικό θέμα σπιτιού ή να δώσεις λύση σε μια εκκρεμότητα που σε έχει κουράσει.
0: Φίλε Δίδυμε, από το πρωί θα υπάρξουν μηνύματα, τηλεφωνήματα ή προτάσεις που θα σε βγάλουν από τη ρουτίνα και θα σου δημιουργήσουν ενθουσιασμό.
1: Θα σε καλέσουν σε οίκο ευγυρίας.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα.
1: Εσόκλειστος. Καρκίνε μου, μπορεί να γίνει μια κουβέντα για χρήματα ή να προκύψει μια αγορά που δεν έχεις υπολογίσει. Πρόσεξε τις υπερβολές και μην παίρνεις αποφάσεις παρορμητικά.
0: Φίλε Λιοντά, αξιοποίησε τη λάμψη της ημέρας για να προωθήσεις στόχους και προσωπικά σχέδια.
1: Παρθένε μου, μην πιέσεις καταστάσεις. Μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Αξιοποίησε τη μέρα σου για οργάνωση, παρατήρηση και καλύτερη στρατηγική κινήσεων.
0: Φίλε Ζυγέ, μπορεί να υπάρξει πρόσκληση, ευχάριστη είδηση ή μια συζήτηση που σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Πρόσεξε μόνο την τάση να λες ναι σε όλα.
1: Σκορπιέ μου, πρόσεξε την ένταση και την ανάγκη ελέγχου. Αξιοποίησε τη μέρα για να οργανώσεις στόχους και να κλείσεις εκκρεμότητες.
0: Φίλε Τοξότη, ευνοούνται μετακινήσεις, επικοινωνίες και κάθε τι που σπάει τη ρουτίνα σου. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές υποσχέσεις ή τη βιασύνη στις αποφάσεις.
1: Έχω κεράκι μου. Ο ήλιος περνά στους διδύμους και ανοίγει μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων, πίεση στην καθημερινότητα, αλλά και ανάγκης να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, την εργασία σου και τη φυσική σου κατάσταση.
0: Μάλιστα. Φίλοι υδροχόοι και ζωή. Η σημερινή Πέμπτη σου φέρνει σου ταιριάζει ιδιαίτερα, φίλε υδροχόοι, καθώς ο ήλιος περνά στους διδύμους και εγκαινιάζει μια περίοδο περισσότερης χαράς, Παναγία μου, τι μας περιμένει, δημιουργεί. Και προσωπική ανανέωση.
1: Άχα, σαν να νεωθώ λιγάκι. Έχω ένα συνολάκι που έχω βάλει στο μάτι μου. Θέλω να πάρω καιρό. Λοιπόν, ψαράκια μου, μία είδηση επικοινωνία θα σας βοηθήσουν να δείτε πιο ξεκάθαρα μία κατάσταση. Προσέξτε την υπερκόπωση και μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα αντέχετε.
0: Φανταστικά. Αυτές ήταν οι προβλέψεις, παιδιά. Μηδέν.
1: Και αλήθεια λέω.
0: Αυτές ήταν οι προβλέψεις για σήμερα. Εσείς πορευτείτε. Εγώ άντε να φάω τη σπανακόπιτά μου τώρα που τα είπαμε. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Bradley Cooper εδώ στον 92,9 Kiss και μπορείτε να μην σας στέλνουμε να δείτε τη Lady Gaga, αλλά σας στέλνουμε στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη που θα γίνει στις 9 Ιουλίου, σωστά, στις 9 Ιουλίου στη Μαδρίτη λοιπόν θα σας στείλουμε, να δείτε ζωντανά τον Teddy Swims, τον Charlie Puth, τη Zara Larson, τη Lord, Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι έχετε λοιπόν να κάνετε? Να μπείτε στο site του Kiss 929.gr, να δηλώσετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα κάνουν αυτό το φανταστικό ταξίδι,
1: φανταστικό ταξίδι.
0: Στην Ισπανία.
1: Και όλα αυτά μόνο για τους ακροατές του Kiss 92,9.
0: Εντάξει,
1: τι άλλο θέλετε?
0: Την
1: έφαγα και τη σπανακόπιτα.
0: Φυσικά.
1: Τα κατάπια.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία σπανακόπιτα έχει αυτός ο φούρνος, παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Τσούκου τσούκου, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να σας πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε.
0: Πόστιδες, Ελένεδες και ούτω καθεξής.
1: Να κάνετε κάτι όμορφο για τη σημερινή μέρα, γιατί σας αξίζει. Έτσι κι αλλιώς, είτε γιορτάζετε είτε όχι. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν εδώ, πιστή στις θέσεις μας για το αγαπημένο σας breakfast show, και εγώ και η Ζωή.
0: Και τώρα αναλαμβάνει τη Σκυτάλη, η αγαπημένη μας, η υπέρλαμπρη, η παγωτατζού μας, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, γιατί έχει έρθει στα λευκά σήμερα ντυμένη.
1: Που έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το αγαπημένο πλέον Fuel, Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν, που θα το δώσει τώρα στις 10, και άλλο ένα υπολείπεται για το απόγευμα στις 5 που θα το δώσει η Ελίν και ο Αλέξανδρος στο Kiss Drive Time.
0: Και έχετε τα αυτάκια σας ορθά ανοιχτά, γιατί από εδώ και στο εξής η παραγωγή του Kiss αρχίζουν να λένε τις απαντήσεις για τα επόμενα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα παίξουμε αύριο το πρωί. Επομένως, σημειώστε χαρτί και μολύβι να σημειώσετε τις απαντήσεις, γιατί αύριο το πρωί κάποιος από εσάς θα κληρωθεί για να παίξει. Αυτά λοιπόν, δεν νομίζω ότι ξεχάσαμε τίποτα. Να προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να χαρείτε τη μέρα, να γιορτάσετε τους φίλους σας. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο το πρωί, 7 η ώρα. Done. Φιλάκια.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Τελευταία αγωνιστική για τα Super League Playouts και ήδη γνωρίζουμε πως Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά την ΑΕΛ Novi Bet και ο Πανετολικός τον Αστέρα Actor. Ξεκινάει αύριο το ERC Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026 με τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες και την επίσημη τελετή έναρξης. Το ράλι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Συνεχίζονται στο Αμβούργο οι προημιτελικοί για το ATP 500 και στο Στρασβούργο για το WTA 500. Εν τω μεταξύ, μια πρόσμενη διαπίστευση δόθηκε στο Ρολάν Γκαρός της Γαλλίας. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η νούμερο 1 τενίστρια του κόσμου, εξασφάλισε από τον διοργανωτή επίσημη διαπίστευση για τον σκύλο της, Ash.
0: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
19: Εύγουρο.
18: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής... Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής...

Να πω και χρόνια πολλά σε όλες τις Ελένες και τους Κωνσταντίνους που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά στη διευθύντριά μας, την Ελένη Νικολάου. Χρόνια πολλά και στην Έλενά μας εδώ, τη Μιχαηλίδου. Χρόνια πολλά και στην αδερφή μου να πω. Χρόνια πολλά σε όλους.

0: Καλημέρα σε όλους. Westlife, Total Eclipse of the Heart. Εδώ πάντα στο 92,9 Kiss. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 21 Μαΐου και τώρα ήρθε η ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και να βγάλετε στυλό και χαρτί για να σας δώσω την απάντηση στην πρώτη ερώτηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό της Παρασκευής. Σημειώστε λοιπόν, η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι 1000 γραμμάρια. Αυτό θα απαντήσετε όταν θα σας ρωτήσει ο Αργύρης μας. Και τώρα να πάμε λίγο να βγούμε έξω και να βγούμε τι θα καταλάβουμε. Καθιερωμένα ρε παιδιά είναι τα προβλήματα εκεί έξω που συμβαίνουν καθημερινά, ειδικά στο ρεύμα, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος πάνω εκεί της μεταμόρφωσης στον Κόμβο κοντά εκεί στην Αττική Οδό μέχρι και τη συμβολή με την Ιερά Οδό. Βλέπω και στο ανωδικό ρεύμα προς Λαμία, δηλαδή η κίνηση είναι από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν θα μιλήσω για την Αττική Οδό, όχι, δεν θα το κάνω αυτό, γιατί εκεί πέρα γίνεται ο κακός χαμός, πολλές καθυστερήσεις, 30 λεπτές, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Στην Κηφισίας υπάρχει κίνηση, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο και νότια, εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή, βάλτε δυνατά τον Kiss και αν δεν έχετε καφεδάκι, έρχεται τώρα η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για να μας κεράσει ένα εσπρέσο.

0: Peace at Work, 90's to Now, όλες επιτυχίες εδώ στο 92,9 εκεί, σε Βρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και έτσι οδεύουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Το πορτοφόλι κάπως έτσι αρχίζει και κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και η βενζίνη απ' την άλλη έχει φτάσει ψηλά, το ξέρετε. Οπότε για ακούστε, κάθε μέρα εδώ στις 10 το πρωί, το γνωρίζετε άλλωστε, και στις 5 το απόγευμα, 92,9 Kiss και η Ελίν δίνουν σε δύο ακροατές την ευκαιρία να διεκδικήσουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος. Λοιπόν, σήμερα ψάχνω τρεις τυχαίους αριθμούς και σήμερα δηλαδή θέλω να θυμηθείτε την πινακίδα του οχήματός σας. Και θέλω σήμερα να τελειώνει έτσι.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 3-0-0.
0: 3-0-0, 300 δηλαδή. Αν τελειώνει η πινακίδα σας έτσι, είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα είναι στο δικό σας όνομα, έχετε 5 λεπτά που ξεκινούν από τώρα για να με καλέσετε στο 210-80-50.000 για να δω, θα βρω ακροατή που να τελειώνει η πινακίδα του με το 3-0-0. Συνεχίζουμε εδώ στο 92,9 Kiss με Aerosmith, I don't wanna miss a thing. I could stay awake just to hear.

Καλημέρα σε όλους. Κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12. Εδώ ακούμε όλες τις επιτυχίες 90's Now για 92 λεπτά που παίζουν ασταμάτητα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω και λέω τα δικά μου, να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου κολλητούλα Ελένη, στην Τίνο, σε αυτό το πανέμορφο νησί, συγκεκριμένα στο Βορέα Τίνο, στο μαγαζί της. Παιδιά, όποιοι βρεθείτε στην Τίνο να πάτε, έχει καταπληκτικά πράγματα. Αλλά χρόνια πολλά, Ελένη μου, το ξέρω ότι με ακούς. Είναι φανατική ακροάτρια του Kiss και δική μου, εντάξει, αυτό έλειπε. Κολλητή και να μην ακούει την κολλητή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε έτσι τη γιορτούλα σας σήμερα. Να σας πω ότι δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς που ψάχνουμε για την πινακίδα. Οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ, περιμένει τον κατοχό του. Ραντεβού όμως εσείς στις 5 το απόγευμα εδώ στον Kiss για ακόμα μια ευκαιρία να κερδίσετε 50 ευρώ. Καύσιμα Kiss Fuel Pass από την Ελίν και τον Kiss. Μένετε εδώ συντονισμένοι γιατί αρκεί απλά να ακούτε Kiss. Σε λίγο όμως, παιδιά, θα μιλήσουμε για αυτά τα τρία ζώδια που μπαίνουν σε μια πολύ δυνατή και, πώς να το πω, μεταμορφωτική περίοδο. Νέα ξεκινήματα, μεγάλες αποφάσεις και εξελίξεις. Σε πολύ λίγο. Τώρα ακούμε Playman Fit Demi Falling εδώ στο 92,9 Kiss.

Ariana Grande. Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και τώρα στους φίλους των ζωδίων, λοιπόν, γιατί σύμφωνα με τα αστρολογικά, παιδιά, υπάρχουν τρία ζώδια που μπαίνουν τώρα σε μια πάρα πολύ δυνατή μεταμορφωτική περίοδο της ζωής τους, όπως σας είπα και πριν. Οι αστρολόγοι λένε πως το επόμενο διάστημα φέρνει σημαντικές εξελίξεις, ακόμα και restart, ακόμα και νέες ευκαιρίες και πολύ πιο ξεκάθαρες αποφάσεις για τρία ζώδια, τον δίδυμο, τον ζυγό και τον υδροχό. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Για τους διδύμους μιλούν για νέα ξεκινήματα και μεγάλη προσωπική εξέλιξη. Για τους ζυγούς, από την άλλη, για αποφάσεις που αλλάζουν ισορροπίες σε σχέσεις και επαγγελματικά. Ενώ οι υδροχόοι φαίνεται πως μπαίνουν σε μια έτσι εποχή όπου θα νιώσουν ξανά πιο δημιουργικοί, πιο ελεύθεροι και πολύ πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλουν. Είτε πιστεύετε στα ζώδια είτε όχι, καμιά φορά όλοι έχουμε ανάγκη να νιώσουμε ότι κάτι έτσι καινούργιο και όμορφο ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Οπότε για να δω στο Viber εδώ, περιμένω τα μηνυτικά σας μηνύματα, 6942-929-929. Έχουμε διδύμους, ζυγούς ή υδροχόους στην παρέα που νιώθουν ότι κάτι αλλάζει για καλό πάντα, έτσι. Λοιπόν, Bailamos, Enrique Iglesias, εδώ στα 92,9 Kiss, δυναμώστε την ένταση και περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

Δεύτερη ώρα του Kiss at Work, 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλους τις Ελένες και τις Κωνσταντίνους που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Συνεχίζουμε να κρατάμε ρυθμό, να κρατάμε ψηλά διάθεση με όλες τις αγαπημένες 90's του Now επιτυχίες.

0: Monkeys at Work εδώ στο 92,1 εκεί, σε Βρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Και τώρα τι θα λέγατε να πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για ακούστε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω την δεύτερη απάντηση για αύριο Παρασκευή για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν στην πέμπτη ερώτηση που θα σας γίνει είναι... Βέρνη. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν άνθρωπο που αποδεικνύει ξανά και ξανά πως οι πραγματικοί θρύλοι, ρε παιδιά, δεν φεύγουν ποτέ από την κορυφή. Ο Michael Jackson βρίσκεται ξανά στο νούμερο 1 του Billboard Global Chart με το εμβληματικό Billie Jean, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε, παιδιά, το 1983 και συνεχίζει να γράφει ιστορία δεκαετίες μετά. Η νέα αυτή άνοδος δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού συνδέεται με την βιογραφική ταινία που βγήκε πρόσφατα στους κινηματογράφους και κάπως έφερε ξανά στο προσκήνιο τη μουσική, την ιστορία και την τεράστια έτσι κληρονομιά που έχει αφήσει ο βασιλιάς της pop. Οι παλιότεροι θυμήθηκαν γιατί τον αγάπησαν και οι νεότεροι, έτσι, οι πιο φρέσκοι, η νέα γενιά, ανακαλύπτουν, παιδιά, ξανά έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Γιατί όταν το Billie Jean επιστρέφει στην κορυφή, τόσα χρόνια μετά, δεν μιλάμε απλά για επιτυχία, μιλάμε για μουσική ιστορία. Και σε λίγο θα σας πω για μια νέα έρευνα που διάβασα και αποκαλύπτει γιατί οι σημερινοί έφηβοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να αποσυνδεθούν, παιδιά, από το ίντερνετ και τα social media. Είναι, πιστεύετε, απλά εθισμός στις οθόνες ή είναι κάτι έτσι πιο βαθύ? Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Τώρα προς το παρόν ακούμε Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο 92,9 Kiss Panda.

0: Passenger, Let's Get Go. Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Και σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που αφορά σχεδόν κάθε σπίτι, γιατί αν έχεις έφηβο στο σπίτι, μάλλον το έχεις ζήσει και εσύ αυτό. Το κλείσε λίγο το κινητό. Είναι γενικά ο τρόπος, παιδιά, που ζούμε πλέον καθημερινά μέσα από τις οθόνες. Κακός, καλός ή κακός, κακός θα πω. Σύμφωνα με νέα μελέτη, γύρω από το φαινόμενο του Connected Childhood, οι σημερινοί έφηβοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να αποσυνδεθούν από το ίντερνετ και τα social media. Και το ενδιαφέρον είναι πως οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή κολλάνε στο κινητό, αλλά γιατί οι παιδιά πλέον μεγάλο μέρος της ζωής τους υπάρχει μόνο online. Οι παρέες τους, η επικοινωνία τους, η διασκέδασή τους, το παιχνίδι τους, ακόμα και η ανάγκη τους να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου, περνάει μέσα από μία οθόνη. Εντάξει, είναι τρομακτικό αυτό. Οι ειδικοί τονίζουν πάντως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες περνάει ένα παιδί στο κινητό, αλλά και τι κάνει εκεί. Πώς επηρεάζεται ψυχολογικά και αν υπάρχει ισορροπία με τον ύπνο, την πραγματική κοινωνική ζωή και την επαφή με τους ανθρώπους γύρω του. Και κάπου εδώ γεννιέται έτσι μια μεγάλη ερώτηση. Μήπως τελικά η νέα γενιά δεν ζει λιγότερο την πραγματικότητα, αλλά απλά τη ζει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι μεγαλώσαμε εμείς, που παίζαμε στις σαλάνες, στις γειτονιές. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση και σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Μάλιστα, λοιπόν, σύντομη διακοπή για γρήγορη βόλτα στην αγορά και επανέρχομαι, ξέρετε, με περισσότερες 90s του Now επιτυχίες, φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Επιμένει.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
6: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos.
2: αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ασία και Unstoppable. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 21 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Μπορεί να μην δώσαμε το Kiss Fuel Pass σήμερα, να μην βρέθηκε νωρίτερα κάποιος από με την πινακίδα που ψάχναμε, αλλά επειδή μετακινήσεις δεν σταματούν ποτέ, δοκιμάστε τα καύσιμα Crystal της Ελίν και νιώστε έτσι τη διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Ελίν και απολαύστε κορυφαία ποιότητα καυσίμου. Παράλληλα, εποφελήστε και από το πρόγραμμα Ελίν Up Επιβράβευση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους, παιδιά, και έτσι φτάνετε πολύ γρήγορα στην εξαργύρωση 5 ευρύς δώρο επιταγής. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι, πώς να το πω, έχει μείνει ανεξίτηλο στο χρόνο. Coolio, Gangsta's Paradise, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Και κάπου εδώ με Taylor Swift, The Fate of Ophelia, αρχίζω να μαζεύω τα ακουστικά μου και ξέρεις, μαζεύω και τις τελευταίες χορευτικές μου κινήσεις που ευτυχώς με έχει δει μόνο η Μαρία Γεωργάκηνα. Αύριο, τελευταία στάση, πριν το Σαββατοκύριακο, εδώ θα είμαστε. Θα δώσουμε ξανά ραντεβού στη γνωστή μας ώρα, 10 ακριβώς, στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss, με ένα έτσι μια γεμάτη εκπομπή με full επιτυχίες 90s to now και 92 λεπτά non-stop. Λοιπόν, τώρα έρχεται εδώ το κορίτσι μου απέναντι που βλογκάρει και τραβάει βιντεάκια. Μαρία Γεωργάκηνα, για να σας κρατήσει παρέα έως τις 2 το μεσημέρι με την καλύτερη ξένη μουσική, ξέρετε εσείς, και την ρομαντική ψυχή της. Κάθε μέρα αυτό θα σου λέω. Τη ρομαντική ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Τελευταία αγωνιστική για τα Super League Playouts και ήδη γνωρίζουμε πως Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά την ΑΕΛ Novi Bet και ο Πανετολικός τον Αστέρα Actor. Ξεκινάει αύριο το ERC Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026 με τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες και την επίσημη τελετή έναρξης. Το ράλι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Συνεχίζονται στο Αμβούργο οι προημιτελικοί για το ATP 500 και στο Στρασβούργο για το WTA 500. Εν τω μεταξύ, μια πρόσμενη διαπίστευση δόθηκε στο Ρολάν Γκαρός της Γαλλίας. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η νούμερο 1 τενίστρια του κόσμου, εξασφάλισε από τον διοργανωτή επίσημη διαπίστευση για τον σκύλο της, Ash.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
14: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. Ο Τζέιμς κατεβάζει την μπάλα. Τζέιμς δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το σκριν από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές.
18: Λίγες άκουσα.
17: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
18: Υγροποίηση.
17: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
18: 1914.
17: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
18: Το υγροποίηση και το 1914.
0: Τα βασικά άκουσες.
17: Τα βασικά άκουσες.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KIS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε αυτή την υπέροχη μέρα, αυτό το υπέροχο πρωινό 5η 21 Μαΐου που γιορτάζει η Ελένη μας και το Ελενάκι μας, η Ελένη Νικολάου, δεν θα την ξεχάσουμε φυσικά στο Drive Time. Από τώρα ξεκινάμε τα ωραία τα μηνύματα και τις ευχές. Και την Έλενα Μιχαηλίδου, το κορίτσι μας το γλυκό εδώ που μας βοηθάει στα πάντα. Τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο και σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Είναι μεγάλη μέρα όσο να είναι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς και Κωνσταντίνους και Εντίνους και Ελένες και Ντίνες. Μ' αρέσει όταν έχει γιορτή. Ξέρετε τι δεν μ' αρέσει, βρε παιδιά? Το ότι έφερα εγώ πάρα πολύ ωραίο το μυρλαράκι μου, διότι κάνω διατροφή και βλέπω ότι η Έλενα έχει φέρει ήδη σπανακόπιτα. Που εγώ, ξέρετε, στη σπανακόπιτα έχω πρόβλημα. Θέλω να φάω τη σπανακόπιτα. Αχ, ακόμα μία μέρα που δεν θα κάνω διατροφή, αλλά θα κάνω ότι η Έλενα έχει φέρει ήδη σπανακόπιτα. Που εγώ, ξέρετε, στη σπανακόπιτα έχω πρόβλημα. Θέλω να φάω τη σπανακόπιτα. Αχ, ακόμα μία μέρα που δεν θα κάνω διατροφή, αλλά θα κάνω πολύ

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στον Άου στο 92,9. Εκεί είμαστε πάντα παρέα με την Ζαρτό που φέρνει την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας και προστασίας για κρυστάλλινη επιδερμίδα στην καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας μας. Έχουμε την Diamond Luxurious Cream, εμπλουτισμένη με διαμάντια και κολαγόνο που αξιοποιεί προηγμένα αντιγυραντικά συστατικά για να μειώσει ορατά τις ρητίδες. Θέλω να σας πω ότι έχουμε ταυτόχρονα και την Sun Protection Cream SPF 50+ της Ζαρτό που προσφέρει υψηλού επίπεδου αντιλιακή προστασία και ξέρετε, με τιτάνιο που αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία στον σαν καθρέφτης και έχει και συνδυασμό 5 φίλτρων UVA, UVB και IR. Είναι ό,τι καλύτερο για το δερματάκι μας.
1: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Ό,τι καλύτερο για την τσέπη μας τώρα, φυσικά, το παιχνίδι που παίζετε καθημερινά στο Breakfast Show. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό και αύριο στην δεύτερη ερώτηση, ξέρετε τι θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε 8. Αυτό. Αυτό τον αριθμό θα απαντήσετε. Οπότε ξέρετε και τη δεύτερη ερώτηση. Τώρα την επόμενη ώρα, για ετοιμαστείτε, γιατί θα σας αποκαλύψω την 7η απάντηση. Προς το παρόν, ακούμε How Deep Is Your Love.

0: Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9 Kiss. Μια πολύ ωραία μέρα, γιατί έχει ξεκινήσει με ήπιες συνθήκες τουλάχιστον προς το παρόν. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν και πυκνές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονες. Τώρα για την Παρασκευή προβλέπεται συνέχιση του ίδιου σκηνικού μοτίβου με βροχές και το Σάββατο, να ξέρετε, η αστάθεια θα κορυφώσει τη δράση της με φαινόμενα που ίσως να προκαλέσουν προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Οι πιο δύσκολες ημέρες λοιπόν είναι Παρασκευή και ειδικά το Σάββατο, και οι πιο δύσκολες περιοχές αναμένεται να είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οπότε το μπανάκι για αυτό το Σαββατοκύριακο προς το παρόν τουλάχιστον το ξεχνάμε.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέκεια!
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
17: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί, σπινώντας το καφεδάκι μας και κάνοντας ένα μικρό πάρτι, αφού είναι και αυτό το νέο trend, έτσι, με πάρτι. Θέλω να σας πω ότι η Gen Z αλλάζει τελείως τον τρόπο που διασκεδάζει, οπότε και εμείς το αγκαλιάζουμε όλο αυτό. Οπότε ξεχνάμε, παιδιά, τα ξεχνίδια στα clubs μέχρι το πρωί. Τώρα το νέο trend λέγεται soft clubbing και γίνεται μέσα σε coffee shops. Οπότε καφέδες, daytime DJ sets, ice lattes και κόσμος που χορεύει από το απόγευμα αντί για τις 3 το πρωί. Φανταστικό, δεν είναι? Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι η Gen Z πίνει περίπου 30% λιγότερο αλκοόλ από τις προηγούμενες γενιές και προτιμά πιο healthy και έτσι social εξόδους. Από την Αυστραλία μέχρι την Ευρώπη, οι καφέδες μετατρέπονται σε mini party spots με ηλεκτρονική μουσική, δεν έχω καλύτερο, χορό και vibes που θυμίζουν club, αλλά χωρίς hangover την επόμενη μέρα. Αυτό είναι και καλό, γιατί παιδιά, το τι γίνεται με τα αλκοτέστ, ένας χαμός. Οπότε μας βολεύει όλο αυτό. Πάρτι με καφεδάκι από εδώ και πέρα. Hooverphonic, Mad About You για τη συνέχεια.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9. Και θέλω να σας πω για ένα ντοκιμαντέρ performance που μπορείς να πιείς ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς και τεχνικούς. Μόνο ένα κουτί και εσύ. Μια ημέρα έτσι αφιερωμένης ομιλίες και εργαστήρια για την τέχνη, την νοημοσύνη. Και 14 νέα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης Onyx Showcase στην Ελλάδα έρχεται από τις 21, από σήμερα δηλαδή, έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Οπότε μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς το πρόγραμμα και να κλείσετε ωραιότατη θέση στο onassis.org.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου.
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
18: Από τη Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
21: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
23: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
13: Η Spice Girls.
24: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
25: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
26: Καλώς τους και πάλι εδώ στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και φυσικά σε λίγο μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής, γιατί αν έχει σημειώσει όλες τις απαντήσεις σήμερα, τσούκου τσούκου θα πει και ο Γιώργος Λάζαρος, θα πούν και τα παιδιά στο Drive Time, η Ελένη μας που γιορτάζει σήμερα και ο Αλέξανδρος. Φυσικά έχετε ακόμα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε αύριο 1000 ευρώ το λεπτό. Σε λίγο θα αποκαλύψω την 7η απάντηση.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκεί ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό που περιμένετε πώς και πώς. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να λάμψετε σαν διαμάντι, να αποκτήσετε κρυστάλλινη επιδερμίδα χωρίς υπερβολές, Diamond Luxurious Cream, γιατί το δέρμα θέλει πολυτέλεια. Όχι μαγικά φίλτρα. Το αποτέλεσμα, παιδιά, Glass Skin. Κρυστάλλινη επιδερμίδα που λέει κοιμήθηκα καλά, ακόμα και αν δεν κοιμήθηκες, και SPF 50+ για να το διατηρήσεις με ζαρτό. Οπότε στέλνεις φυσικά στο Viber 6942-929-929, γράφεις ζαρτό, αφήνεις και ένα το όνομα τεπώνυμό σου και την περιοχή που μας ακούς και καλή επιτυχία.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καλή επιτυχία φυσικά και σε αυτό, γιατί δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί σε 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και η απάντηση στην 7η ερώτηση είναι παλαιών πατρών Γερμανός. Εύχομαι να το σημειώσατε και να μαζεύετε σιγά σιγά όλες τις απαντήσεις που θα σας κάνει στις ερωτήσεις αύριο ο Αργύρης μας στο Breakfast Show 9 παρά 20.

0: Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9 Kiss και από διαγωνισμούς και εκπλήξεις άλλο τίποτα εδώ στο 92,9 Kiss. Μπαίνετε στο Instagram του Kiss και διεκδικείτε μία δώρο επιταγή 700 ευρώ παρακαλώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Η εταιρεία Κηρύτσης, να σας πω, ότι σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. www.kiritsis.gr. Τα βρίσκεται στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ να ξέρετε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή στο Breakfast Show.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τρεις Εργιανίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
15: Τάκης και Πούπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
16: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Πούπης.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και ωραίο τριμεράκι. Από την άλλη, δεν ξέρω αν θέλουμε πολύ να το περιμένουμε, γιατί έχουμε αυτή την Πανσέλινο. Το Blue Moon, αυτό το φεγγάρι που θα φωτίσει τον ουρανό, θεωρείται ένα από τα πιο έντονα και συναισθηματικά φαινόμενα της χρονιάς στην αστρολογία. Θα επηρεάσει περισσότερο βέβαια τρία ζώδια. Όλοι θα επηρεαστούμε, ήδη επηρεαζόμαστε δηλαδή. Αλλά να ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ ασυνήθιστο φαινόμενο. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα στον ίδιο μήνα. Αυτό δεν γίνεται κανονικά. Η ενέργεια αυτή λέγεται πως ενισχύεται στο έπακρο. Παλιά συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Σχέσεις δοκιμάζονται. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να πάρουν αποφάσεις που ανέβαλαν εδώ και καιρό. Είναι μία περίοδος που μπορεί να οδηγήσει είτε σε θεαματικές νέες αρχές, είτε σε οριστικά τέλη. Τώρα, θεωρείται μία Πανσέλινος που φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά και μεγάλη συνειδητοποίηση. Οπότε βάζετε δυνατά 92,9 και να το περάσουμε παρέα όλο αυτό. Και ειδικά εσείς που είσαστε τοξότες, σκορπιοί και δίδυμοι, σας επηρεάζει ένα τσικ παραπάνω. Καλά, και εγώ που είμαι εγώ και μια χαρά με επηρεάζει, αλλά τέλος πάντων. Μέλλον εσύ αυτή τη στιγμή, πάμε να ακούσουμε I Turn to You.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιωργά και να πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, η επιστήμη πίσω από την ομορφιά. Δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια στο 92,9 εκείς και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12 ακριβώς. Πολλά φιλιά!
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω!
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
0: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λοιπόν, πάμε στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
17: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
18: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
20: οι ακροατές. Κάποιες δίνηγες.
9: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
20: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
21: Πότε φτάσαμε στην Πέμπτη, δεν κατάλαβα, περνάνε γρήγορα οι μέρες. Νομίζω όταν ο καιρός είναι καλός, γεια σας! Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έχουμε για εσάς προσκλήσεις για σινεμά, γεύμα εργασίας και σούπερ διαγωνισμούς. Κάθε ώρα βεβαίως αποκαλύπτουμε από μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε John Legend, θα ακούσουμε Sonic και Hozier. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss. 92,9. Λάζαρος, μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 21 του μήνα σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9. Κις χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Πυθαγόρας. Σημειώστε τη. Ένας Σουηδός μαθαίνω ότι συνελήφθη πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα επειδή έλεγε ότι ήταν εκπρόσωπος της Lady Gaga και είχε φεσώσει επιχειρήσεις. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Εμείς θα την ακούσουμε τη Lady Gaga μετά από τον Benson Boone εδώ στο 92,9.

0: You make me a believer, 5η στο 92,9 Kiss. Και το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2 θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει ένα τριήμερο για δύο στο υπέροχο ξενοδοχείο Τεζόρο στη Λευκάδα για να απολαύσουν μαζί τη φιλοξενία. Διεκδικήστε το στο Instagram μας. Βρείτε και το ξενοδοχείο Τεζόρο στα social να θαυμάσετε την υπέροχη τοποθεσία και τη μοναδική του αρχιτεκτονική. Εμείς συνεχίζουμε με Vanessens και Lorin, θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
10: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Προπαρασκευή 21 του μήνα στον 92,9 Kiss και ξεκινάει το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας με πολλές δυνατές προβολές. Τώρα θα κερδίσετε προσκλήσεις για την κωμωδία Ο Κήπος των Απολαύσεων του Woody Allen της Ισπανίας, του Φερνάντο Κολόμου. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr, πατήστε το Win on Kiss και συμπληρώστε τη φόρμα. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email. Τώρα θα ακούσουμε Somber, σε λίγο έρχεται και ο Next στον 92,9 Kiss.

0: Chase the Sun στο 92,9 Kiss και η κλασική αναζήτηση της Google αλλάζει. Διαβάζω με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε αναζήτηση λοιπόν θα γίνεται σαν συζήτηση με την AI για να βρούμε πιο εύκολα αυτό που ψάχνουμε. Κάτι που θα αλλάξει, όπως καταλαβαίνεις, όλη την εμπειρία του ίντερνετ. Ενώ αργότερα θα ενσωματωθούν και μίνι εφαρμογές στην αναζήτηση. Καλά νέα είναι αυτά. Τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά και σε λίγο θα ακούσουμε Pink και Share εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Και εκεί.
6: Και εκεί!
1: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Baby, Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
20: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
22: Λίγε, άκουσα.
21: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
22: Υγροποίηση.
21: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
22: 1914.
21: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
22: Το υγροποίηση και το 1914.
23: Τα βασικά άκουσα.
21: Τα βασικά άκουσα.
20: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα που για τρεις και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90's του Now από Pink, από Cher και πολλούς.
20: Εσύ.
0: Η ώρα που για τρεις και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90's του Now από Pink, από Cher και πολλούς άλλους.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 21 του μήνα στον 92,9. Εκεί σημειώστε τώρα την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι η Άσονας. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το Κέντρο και η Ποσειδόνος και η Βουλιαγμένης και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Ariana Grande, Miley Cyrus και Accent. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: That's my name, 21 του μήνα στον 92,9 και ήρθε η ώρα να ανοίξετε το Viber. Τώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό, με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό, με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 16ος ή η 16η και σε λίγο θα ακούσουμε τον Teddy Swims και την Duffy. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
11: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τάκης και Μπούπης.
14: Μπούπη, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά.
19: Κουπόνς, κουπόνς.
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Πέμπτη στο 92,9 εκεί που στο φεγγάρι δεν σας στέλνει ακόμα, αλλά με τα καύσιμα αξίας 50 ευρώ που κερδίζετε κάθε πρωί στις 10 και κάθε απόγευμα στις 5 από την Ελλήν, μια κοντινή εκδρομή μπορείτε να την πάτε. Να ακούτε λοιπόν προσεκτικά και να έχετε κοντά σας τηλέφωνο για το Kiss Fuel Pass. Τώρα θα ακούσουμε τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, θα ακούσουμε σε λίγο και την Αναστέζια εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 4 πριν από τις 4 στον 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε σήμερα η Ιωάννα. Αύριο την ίδια ώρα θα παίξετε πάλι. Η Pizza Fan έχει νέα γλυκά που θα γλύφει στα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε περισσότερες γεύσεις και ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch φιστικοβούτυρο λοιπόν και Choco Crunch Lotus Biscoff. Και αν θέλεις γλυκιά πίτσα, δοκίμασε οπωσδήποτε την υπέροχη Sweet Pizza Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν παίζεται. Σε λίγο θα ακούσουμε Rasmus, θα ακούσουμε και Weekend. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Τελευταία αγωνιστική για τα Super League Playouts και ήδη γνωρίζουμε πως Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά την ΑΕΛ Novi Bet και ο Πανετολικός τον Αστέρα Actor. Ξεκινάει αύριο το ERC Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026 με τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες και την επίσημη τελετή έναρξης. Το ράλι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Συνεχίζονται στο Αμβούργο οι προημιτελικοί για το ATP 500 και στο Στρασβούργο για το WTA 500. Εν τω μεταξύ, μια πρόσμενη διαπίστευση δόθηκε στο Ρολάν Γκαρός της Γαλλίας. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η νούμερο 1 τενίστρια του κόσμου, εξασφάλισε από τον διοργανωτή επίσημη διαπίστευση για τον σκύλο της, Ash.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
13: Η Spice Girls.
14: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
15: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Οι πρώτες φιχάλες έπεσαν ήδη στο Μαρούσι. Θα βρέξει αύριο, θα βρέξει και το Σάββατο, λένε οι προβλέψεις. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4:02. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα δείτε live τον Teddy Swims στη Μαδρίτη. Θα μάθετε ακόμα και μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Rasmus, θα ακούσουμε Weekend και πολλούς άλλους στην παρέα.

0: Everything is gonna be alright. 5η 21 του μήνα στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα για ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Amber. Εσείς μπείτε στο kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό και για το World Concert που θα στείλει τον νικητή στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για τη συναυλία του Terry Swims μαζί με Charlie Puth, με Zara Larsson, με Lord και Florence and the Machine. Συνεχίζουμε τώρα με Luis Capaldi, σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 kiss.

0: Την Out of Love, Πέμπτη εδώ στο 92,9 και έφτασε η εποχή που τρώμε φράουλες με τα μανίας. Βεβαίως δεν ξεχνάμε όμως ότι θέλουν πολύ καλό πλήσιμο, πρώτα με νερό, μετά με λευκό μαγειρικό ξύδι, έτσι λένε οι ειδικοί, και ξανά με νερό. Και αυτό χρειάζεται επειδή έχουν πολλούς πόρους. Είπαμε νερό, λευκό μαγειρικό ξύδι και ξανά νερό. Συνεχίζουμε με την Billie Eilish. Έρχεται σε λίγο, έρχεται και ο Bruno Mars, έρχονται και οι Top 10,000 Maniacs. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 και
1: πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μα το σημάδι.
16: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
17: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
16: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Τι εμάκι, θεούλη μου!
1: Θεούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι!
22: Μακή! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μακή!
21: Και τελείως άγνωστοι!
1: Πολλά, σενιόρ Μακής!
21: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

21 του μήνα στον 92,9. Εκεί είσαι εδώ κάθε πρωί, όπως ξέρετε, διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή για να παίξετε. Και μην ξεχνάτε πως κάθε μέρα, κάθε ώρα, από τις 10 το πρωί και μετά, αποκαλύπτουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Αν τις σημειώνετε, θα κερδίσετε εύκολα. Τώρα θα ακούσουμε το Human, σε λίγο θα ακούσουμε και το Umbrella εδώ στον 92,9.

0: λίγο πριν από τις 5 και ξεκινάει το Drive Time σε λίγα λεπτά με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss που έχουν για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελένη και βεβαίως έχουν και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Πόσο κάνει 9 και 7?
14: 9 και 7, 16.
12: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
15: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Μακάρι να είσαι εσύ. Τι έγινε, τι, δεν σου άω δυνατά τα ακουστικά?
2: Δεν είναι καθόλου ανοιχτά.
15: Τώρα στα σε έφτιαξα.
2: Γεια. Yeah. Ναι. Τώρα εντάξει.
15: Τέλεια.
2: Χρόνια πολλά.
15: Ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά.
15: Ευχαριστώ.
2: Να σε χαιρόμαστε, αγάπη μου.
15: Ευχαριστώ.
2: Να σε χαιρόμαστε.
15: Σήμερα η μέρα είναι φανταστική.
2: Κωνσταντίνου και Ελένης, βέβαια. Μεγάλη.
15: Από τον πρωί έχω περάσει φανταστικά, αλλά τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο γιατί έχει τελειώσει το μουσικό χαλί.
2: Θα τα πούμε μετά.
15: Ωραία, να τα πούμε τώρα. Λοιπόν, τώρα μπορείς, λέει, να νοικιάσεις και μία συγγνώμη.
2: Ναι.
15: Όχι, δεν μπορείς.
2: Θα δώσουμε μία απάντηση για το δωρεάν 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Τι άλλο θα κάνουμε?
2: Θα δώσουμε και τα κάψιμα, ξέρεις, 50 ευρώ από το Kiss Fuel σας και την Ελλήν.
15: Και φυσικά θα ακούσουμε την καλύτερη 90's στην μουσική.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του να παίζουν δυνατά φυσικά στον 92,9 Kiss. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, το μεταξύ πριν από λίγο έβρεξε.
1: Λίγο, ναι, ψυχάλισε, ναι.
0: Ναι, για πολύ λίγο, αλλά ξέρεις, εγώ λίγο θορυβήθηκα γιατί φοράω κάτι πέδιλα σήμερα. Λόγω της ημέρας. Λοιπόν, η θερμοκρασία αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου και δίνει εδώ η μετεωρολογική υπηρεσία περισσότερες βροχές από τη σήμερα. Βροχές δίνει μέχρι και την Κυριακή, τη Δευτέρα.

0: Τώρα βλέπω συννεφιά.
1: Τη Δευτέρα έρχονται άλλα πράγματα.
0: Έρχονται άλλα πράγματα, όντως.
1: Ναι, αντικυκλώνας Ζένο.
0: Ναι.
1: Αν το λέω σωστά.
0: Ο οποίος λέει φέρνει θερμή εισβολή. Έρχονται 38 άρια και αποπνιχτική ζέστη.
1: Άρα τι έχει να γίνει εσύ, από την άλλη εβδομάδα.
0: Εδώ αυτό το διάστημα που έχει κατσικωθεί η αφρικανική σκόνη. Είχε κατσικωθεί μάλλον, γιατί τώρα υποτίθεται ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω πάθει όλα αυτά που έχω πάθει.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ποτέ στη ζωή μου δεν είχα πρόβλημα. Με ενοχλεί ο λαιμός, βήχω, μπουκωμένη, αυτά, και παιδεύομαι πόσο καιρό τώρα. Τώρα, άμα έρθει αυτή η θερμή εισβολή με τα 38 άρια και την αποπνιχτική ζέστη, καταλαβαίνεις τι έχουμε να πάθουμε.
1: Εντάξει, η λύση για σένα είναι μία, την ξέρουμε.
0: Θάλασσα.
1: Θάλασσα και είσαι μια χαρά.
0: Θάλασσα. Όπως λέγανε και οι αρχαίοι, μον πρόγονοι. Μάλλον, βασικά δεν το είπαν αυτοί αυτό. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται.
1: Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα στην
0: κίνηση.
1: Ναι, έχω να σου πω. Καταρχάς, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Πειραιώς πριν την Ομόνοια, Σταδίου, Βασιλή, Σοφία, Αρδιτού, Αλεξάνδρας, Συγκρού προς το Σύνταγμα, στο ύψος του Νέου Κόσμου. Μετά η Ποσειδόνος κολλάει από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι, η Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη, η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή, η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι, η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη και τέλος ο αγαπημένος Κηφισός. Στο ρεύμα προς Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο και στο ρεύμα προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, βοήθειά μας.
0: Λοιπόν, άσχετο, το θάλατα ξέρεις ποιοι το είπαν? Η μύρη του ξενοφόντα.
1: Α, μπράβο, σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς να έφαγα αυτή τη φλασιά αυτή τη στιγμή.
1: Έρχονται, ξέρεις, μπαμ μπαμ, ξαφνικά σου έρχονται πράγματα, έτσι
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα δώσουμε το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήνα αξίας 50 ευρώ. Οπότε, θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας, τους τρεις τελευταίους αριθμούς της. Αυτούς να έχετε στο μυαλό, γιατί αμέσως μετά θα ακούσουμε τρεις αριθμούς και μπορεί να είναι η δική σας.

0: Narcotic Thrust, I like it, στο 92,9 Kiss. Και γιατί μας αρέσει πάρα πολύ τώρα και σας αρέσει, είναι το Kiss Fuel Pass στο 92,9 Kiss. Σας βάζουμε λοιπόν καύσιμα Ελίν κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Βάλετε στο μυαλό σας πως τελειώνει η πινακίδα από το οχήματό σας. Ωραία, αφού το έχουμε αυτό, πάμε να ακούσουμε τους 3 τυχερούς αριθμούς αυτής της ώρας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 4, 4, 4.
0: Α, πολύ δύσκολο.
3: Είναι εύκολο. 444.
0: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το θυμάσαι.
3: Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Αν τελειώνει η πινακίδα σου σε 4, 4, 4, τότε τι κάνεις, τηλεφωνείς εδώ, στον Kiss.
3: 2-10-80-50-1000 και μην το καθυστερείτε πολύ, γιατί έχει τύχει πολλές φορές να καλούν 3, 4, 5 και πάει λέγοντας.
0: Προχθές δεν ήταν 4 που είχαν την ίδια πινακίδα.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 4-4-4. Ψάχνουμε την πινακίδα που τελειώνει έτσι. Τηλεφωνήστε στο 2-10-80-50-1000. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.

0: Wonders Golden, πάντα στο 92,9 Kiss. Και έγινε πολύ γρήγορο όλο.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλησπέρα, Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργη.
0: Γιώργο, καλά είμαστε. Σε περιμέναμε να με πάρεις τηλέφωνο.
2: Α, ωραία, για σας πήρα λοιπόν.
0: Ωραία, τέλεια. Η Πινακίδος τελειώνει σε 4-4-4.
2: Ναι, 3-4.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, Kiss Fuel Pass, το έχεις κερδίσει, έτσι. 50 ευρώ από την Ελλήνη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλά, δεν θα σε σώσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή βοήθεια.
2: Όχι, θα κάνω μια διαδρομή στην υγειά σας, έτσι να πιω ένα καφέ.
1: Αυτό είσαι, Γιώργο, μπράβο.
0: Να ευχαριστηθείς αυτή τη διαδρομή, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

0: Mystic Scandalous στο 92,9 Kiss. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στα 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί δεν τα δώσαμε σήμερα? Για ποιο λόγο δεν τα δώσαμε? Να ακούσουμε λοιπόν το απόσπασμα.
1: Καλλιόπη μου, ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τις περισσότερες λίμνες? Περίπου 188.000 σου λέει.
2: Ελβετία.
1: Σε ποια πόλη έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896?
2: Ράλι.
1: Ποια ήταν η σύζυγος του Δία?
2: Ήρα.
1: Ποιος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το άλμπουμ Purple Rain?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια χώρα εφήβρε το Pink Pong?
2: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ να μας ακούσεις, να συνεχίσεις να μας ακούσεις έτσι το πρωί.
2: Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, όπως και να έχει. Καλημέρα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι ακούει το πρωί.
3: Ναι, δεν και δεν ακούει μετά.
0: Ακριβώς, κατά τη διάρκεια της μέρας, γιατί εμείς αποκαλύπτουμε από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα όλη η παραγωγή, και μία απάντηση σε μία ερώτηση από το παιχνίδι της επόμενης ημέρας. Αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα, Αλέξανδρε.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και η απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις της αυριανές είναι.
3: Μηδέν.
0: Μηδέν.
3: Μηδέν, μηδέν, μηδέν.
0: Μηδέν.
3: Μηδέν.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί!
18: Και εκεί! Χρήστα, Βουλφάν, Ενέκια.
19: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
20: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Harry Styles, As It Was, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's to now. Χρόνια πολλά στην Ελένη, τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα που σήμερα γιορτάζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Έρχονται στο Viber, είναι πολύ γλυκό όλο αυτό που σήμερα βιώνω εγώ. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, Ελένη μου, κανονικά σήμερα που είναι η γιορτή σου και είναι τέτοια γιορτή κιόλας Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι μεγάλη γιορτή, θα έπρεπε να έχεις ετοιμάσει να φέρεις να κεράσεις ένα από τα γλυκά που έχουμε πολύ καιρό να δοκιμάσουμε και να γευτούμε.
0: Αυτά που έφερα δεν σ' αρέσουνε.
1: Ωραία είναι και αυτά, αλλά ξέρεις, είναι και κάποια που τα πραγματικά τα έχουμε νοσταλγήσει.
0: Ναι, να σου φτιάξω την παραγγελιά σου το Σαββατοκύριακο που έχω χρόνο, γιατί μέσα στην εβδομάδα πνίγομαι.
1: Δεκτό, να τα φέρεις τη Δευτέρα.
0: Για να θυμηθούμε λίγο αυτά τα γλυκά που λες τώρα, γιατί έχω αρχίσει και κάτι παθαίνω. Για πες.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το παγωτό Σικάγο.
0: Αυτό δεν μπορώ να το φτιάξω. Έτοιμο το θα το πάρουμε.
1: Δήμου, θα το φτιάξεις εκείνο το ωραίο.
0: Πού το θυμήθηκε το παγωτό.
1: Μα ήταν από
0: Σικάγο.
1: Τα καλύτερα παγωτά. Ever. Ever.
0: Φάσαν και κάτι ομπρελίτσες πάνω.
1: Ναι.
0: Κάτι σημαίακια πάνω.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτι πρέπει... φωτιές επάνω. Και στο σερβίραν όταν πήγαινε σε κάτι ζαχαροπλαστία και σε κάτι καφετέρειες και αυτά. Το έτρωγες, έτρωγες και δεν, τον ατελείωτο είχε.
1: Πανικός.
0: Φανταστικό γλυκό. Φανταστικό παγωτό.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι έτοιμο. Πας κανένα.
1: Ωραία.
0: Handmade.
1: Να ετοιμάσεις πάστα σεράνο.
0: Α, δεν ξέρω αν φτιάχνω πάστα σεράνο.
1: Σου έχω τη συνταγή. Θα σου στείλω τη συνταγή να το φτιάξεις και μετά μου λες.
0: Στείλτη μου.
1: Λοιπόν, επίσης, πάστα αμυγδάλου.
0: Και αυτό το ζαχαροπλαστείο. Πάστα αμυγδάλου. Τι είπες τώρα.
1: Πάστα αμυγδάλου.
0: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Και η σεράνο και η αμυγδάλου ήταν από τα κορυφαία γλυκά.
0: Εσύ, με πήγαινε η μαμά μου όταν ήμουν μικρή σε ένα ζαχαροπλαστείο και στη γειτονιά. Τώρα δεν υπάρχει φυσικά. Γιατί παλιά τα ζαχαροπλαστεία είχαν έξω και τραπεζάκια. Μέσα ή έξω, ανάλογα τον καιρό.
1: Βέβαια.
0: Και έπαιρνες, ρε παιδί μου, αντί να το πάρεις στο σπίτι, το έτρωγες εκεί.
1: Ναι.
0: Και έτρωγα μία αμυγδάλου.
1: Να υποθέσω ότι έτρωγες στο ζαχαροπλαστείο και εκμεκ κανταΐφι. Σε έπιασα.
0: Και τώρα τρώω.
1: Φυσικά. Λίμωνο. Ή θα μπορούσα να φτιάξει κάτι πιο εύκολο. Ένα, να σε πάω στα απλά. Μία πάστα φλόρα.
0: Α, πάστα φλόρα, ναι, έφτιαχνα παλιά.
1: Το έχουμε.
0: Ναι.
1: Έφτιαχνα. Ωραία, άμα το έχει. Επίσης, θέλω αυτό το γλυκό που είναι κρύο ψυγείου, που είχε το πτήμπερ από κάτω και κρέμα και ζελέ από πάνω.
0: Έχω φτιάξει τέτοια. Τόνους. Τόνους, γιατί τα παιδιά τα τρώγανε αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά τα γλυκά ξέρεις πόσα χρόνια έχω να τα δοκιμάσω.
0: Εσύ θα σου φτιάξω αυτό το γλυκό ψυγείο με κρέμα και ζελέ, θα σου φτιάξω. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Το Σικάγο το προσπέρασε. Και τη Σεράνο την προσπέρασε.
0: Ε, Σεράνο, πώς θα τη φτιάξω, μωρέ, τι με ζαχαροπλάστησα.
1: Θα σου στείλω εγώ τη συνταγή, αγάπη μου. Μη
0: βολεύεσαι με κρύο γλυκό ψυγείο με κρέμα και ζελέ, ναι ή όχι.
1: Ναι, βολεύομαι.
0: Το κλείσαμε.
1: Το περιμένω.
0: Λοιπόν, δεν αφήνουμε τα γλυκά τώρα γιατί εγώ έφερα κάτι αλμυρά, έφερα και κάτι εργολάβους.
1: Εργολάβους.
0: Με όλα αυτά που μου έχεις δείξει, είμαι έτοιμη να βγω έξω και να φάω 5 εργολάβους.
1: Ναι, εκεί είναι.
0: Αν άφησες κανέναν φυσικά.
1: Έχω αφήσει, εντάξει, επειδή σε ξέρω, σε πιάνει υπογλυκαιμία τέτοια ώρα.
0: Εντάξει τότε. Λοιπόν, δεν παίζουμε όνομα φυτό, να στείλουμε κόσμο στο Wagamama που εκεί έχει και γλυκά και έχει και πολύ ωραία φαγητά και έχει και πολύ ωραίο.
1: Γιατί
0: κάρι,
1: δεν έχει,
0: έχει και sushi. Το οποίο All You Can Eat Sushi από 15,90.
1: Ναι, και τα κάρι με 9,90.
0: Όπω κόλαση.
1: Ναι,
0: γιατί το Wagamama είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και πάντα υπάρχει κάτι καλό εκεί. Οπότε εκεί θα σας στείλουμε.
1: Ωραία.
0: 50 ευρώ τώρα επιταγή. Αρκεί βέβαια να θέλετε να παίξετε μαζί μας. Όνομα φυτό ζώο πράγμα. Θέλετε? Αν ναι, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-85000. Πάμε να ακούσουμε Savage Garden. Break me, shake me.

0: Η Μάνη, you will never know, πάντα στο 92,9 εκεί. Νομίζω όμως πως ήρθε η ώρα για...
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Με το Γιάννη παίζουμε.
2: Ναι, με το Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Γεια.
0: Τι κάνεις.
2: Τι κάνεις.
3: Καλά εσείς.
0: Καλά κι εμείς. Ποια βρέχει μας ακούς.
3: Πειραιά παιδιά.
0: Πειραιά, σε τι φάση σε βαριέσαι.
3: Για να σας πήρα τηλέφωνο, ναι.
2: Α, επειδή βαριέσαι πήρες τηλέφωνο. Ωραία, ξεκινάμε.
3: Όχι ρε πλάκα.
0: Όχι εσύ, να σου πω. Ίσα ίσα που πρέπει να το γυρίσεις αυτό. Επειδή βαριέται μας πήρε τηλέφωνο για να ξεβαρεθεί.
2: Για να ξυπνήσει, ναι, σωστά.
3: Ναι, εντάξει, πρόκληση.
0: Ακριβώς, γιατί είμαστε προκλητικοί εδώ. Και ξεσηκωτικοί επίσης.
2: Το καλό που σας θέλει.
0: Γιάννη φοβάμαι, εγώ δεν παίζω μαζί σου όνομα αυτό, εντάξει.
2: Άστα, θα παίξω εγώ μαζί του.
0: Παίξε εσύ, εγώ δεν παίζω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
3: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Πάμε, με το έψιλον παίζουμε. Εντάξει.
3: Ωραία.
0: Ξεκινάμε.
3: Ναι.
0: Μία χώρα.
3: Ελλάδα.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Ελεοχρωματιστής.
2: Είναι το παιδί του παιδιού σου.
3: Εγγόνι.
2: Η γραπτή απόδειξη καλής λειτουργίας ή ποιότητας ενός αγωθού που αγοράζεις.
3: Πάσο.
2: Πάσο.
0: Ένα όνομα.
3: Ελισάβετ, η κόρη μου.
2: Ένα ζώο.
3: Ελέφαντας.
0: Ένας τρόπος πληρωμής.
2: Έλα, είναι τα μέσα.
0: Πληρώνεις και με αυτόν, ρε, με έψιλον.
2: Έλα, με έψιλον παίζουμε. Αχ, το άτομο που... το άτομο που διανύει την περίοδο από παιδική ηλικία σε ενηλικίωση.
0: Πόσο είναι η κόρη σου?
3: 2,5.
2: Α, είναι πολύ μικρή ακόμα.
0: Δεν είναι έφηβη, όχι.
2: Okay. Λοιπόν, εσύ Γιάννη... προφανώς όταν αγοράζεις κάτι δεν σου δίνουν εγγύηση, βρε Γιάννη μου.
3: Α, εντάξει, ναι, οκ.
2: Ναι.
0: Είδες, άμα
3: ναι,
0: ο άνθρωπος είναι σε φάση βαρεμάρας, βαριέται και να απαντήσει και να σκεφτεί.
2: Επίσης δεν έχει πληρωθεί ποτέ, φαίνεται, ούτε έχει πληρώσει με επιταγή ο Γιάννης μας.
0: Δεν σε κόβω να έχεις τσεκ.
2: Ναι. Δεν
3: έχεις όλα μαύρα. Όλα μαύρα.
2: Μαύρα!
0: Δεν μιλείς τέτοια.
2: Μην τα λες αυτά, ακούς κόσμος.
0: Θα σε τζιμπήσουν και μετά καήκαμε. Και μετά θα κυνηγάς εμάς.
3: Φυσικά
0: και κάνουμε πλάκα. Εντάξει, λοιπόν. Γιάννη, είσαι φοβερός τύπος. Να δώσεις ένα πολύ μεγάλο φιλί στην κόρη σου από εμάς.
3: Θα δώσω, θα
0: εντάξει.
3: Δώσω.
0: Λοιπόν, και την αγάπη μας, γιατί τον επιταγή δεν πήρες.
2: Ναι.
0: Bye.
3: Δεν πειράζει. Την άλλη φορά.
0: Οκ.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι η θερμοκρασία θα ανέβει και θα πάει στους 38. Ναι, γιατί τις βλακίες διαβάζαμε. Λέω βλακίες, αλλά είναι λίγο και τρομακτικό, έτσι.
1: Από το Μάιο να έχεις 38 είναι λίγο κάπως.
0: Δηλαδή να το δω και να μην το πιστέψω.
1: Δηλαδή αν έχουμε από Μάιο 38, μετά Ιούλιο, Αύγουστο, τι θα έχουμε.
0: Δεν θέλεις να ξέρεις.
1: Δεν θέλω ούτε να
0: θέλεις
1: το σκέφτομαι.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Αλλού το πάω, γιατί ξεκίνησα από εκεί. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι και λοιπά. Και πραγματικά μερικές φορές αναπολώ παλιά που χρειαζόταν να πάρεις την πετσέτα σου, την ομπρέλα, ένα καρεκλάκι, ένα αυτό και να πήγαινε σε μια παραλία. Τώρα όλες τις παραλίες έχουν ομπρελίτσες, καπλό νερό και έχεις βρει την ευκολία σου, πας εκεί και κάθεσαι. Βέβαια, πια πληρώνεις αρκετά χρήματα για να κάτσεις σε μια ξαπλώστρα.
1: Και όχι μόνο πληρώνεις πολλά, πρέπει να κάνεις και προκράτηση.
0: Αυτό που το πας.
1: Έχουν βγει και applications.
0: Ναι, καλέ.
1: Για να μπαίνεις να κάνεις κράτηση σε ξαπλώστρα. Δηλαδή,
0: σήμερα σε πάρα πολλές παραλίες του κόσμου η ξαπλώστρα κλείνεται όπως ακριβώς ένα τραπέζι εστιατόριο ή ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.
1: Δηλαδή είναι τρελό.
0: Από τη Μύκονο στο Ντουμπάι, όπου αλλού θέλεις, αν πας εκεί σε κάποια παραλία θέλεις να κολυμπήσεις, θα πρέπει να κάνεις κράτηση. Αλλιώς δεν πρόκειται να βρεις τίποτα.
1: Και πρόσεξε, δεν κάνεις απλά κράτηση μέσω του application, σου ζητάνε και προκαταβολή.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, γιατί σου λέει εσύ μπορεί να κλείσεις, αλλά να μην μου έρθεις. Οπότε εγώ τι θα την κάνω μετά την ξαπλώστρα, κατάλαβες.
0: Τι λες τώρα.
1: Δώσε μια προκαταβολή, να σε έχω δεσμευμένο και είμαστε μια χαρά.
0: Να σου πω κάτι. Συνέβαινε ένα διάστημα και το εξής. Δηλαδή πήγαινες σε οργανωμένες παραλίες να βρεις άδεια καθίσματα, ξαπλώστρες κλπ. Και ενώ ήταν άδεια, είχαν πάνω μια πετσετούλα, ένα αυτό, ένα σκατούλι, ένα από τέτοιο.
1: Αυτό με εκνευρίζει.
0: Δεν πήγαινες να κάτσεις, γιατί λες κάποιος άλλος βρίσκεται εδώ και ίσως να είναι μες στο νερό.
1: Δεν
0: μου είχε τύχει εδώ σε παραλία, κοντινή, να πάω. Είχα φύγει 8 ώρα από το σπίτι μου. Και λέω θα είμαι εκεί 8.30-9 παρά. Θα πάω για να βρω ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Και πάω εκεί, μπαίνω μέσα, κανονικά. Άδειο, ωραία. Πάω στο ένα σετ, κατηλημένο. Πάω στο άλλο σετ, κατηλημένο. Στο παρακάτω, κατηλημένο. Όλα κάτι είχαν πάνω. Θα παίρνω στο κρανίο, πάω κι εγώ στη ρεσεψιόν. Τα λεφτά μου πίσω, λέω.
1: Ναι.
0: Αυτή μετά βγήκε έξω και άδειαζε από τις ξαπλώστρες ό,τι είχαν αφήσει.
1: Και
0: δηλαδή
1: πολύ
0: το
1: καλά
0: κάνανε
1: έκανε.
0: Από την προηγούμενη μέρα, καβατζώνανε. Οπότε σου λέει: εγώ θα πάω 12 ώρα το μεσημέρι. Κανείς δεν θα πάει γιατί φοβάται.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Και τα μαζέψανε και κάθισα.
1: Μου είχε τύχει και εμένα. Σηκωνόμουν το πρωί και κατέβαινα κάτω να πιω ένα καφέ κτλ. Αχάραγα τώρα πρωί, γιατί σηκώναμε πρωί ακόμα και στις διακοπές. Και είχαν πιάσει ξαπλώστρες, είχαν βάλει πετσέτες επάνω.
0: Ναι, δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Όχι,
0: μόνο
1: τίποτα. Ούτε καν μέσα στη θάλασσα υπήρχε άνθρωπος. Τίποτα.
0: Αυτό είναι του έξυπνου η τακτική.
2: Sports News powered by Bet365.
3: Τελευταία αγωνιστική για τα Super League Playouts και ήδη γνωρίζουμε πως Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά την ΑΕΛ Novi Bet και ο Πανετολικός τον Αστέρα Actor. Ξεκινάει αύριο το ERC Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026 με τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες και την επίσημη τελετή έναρξης. Το ράλι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Συνεχίζονται στο Αμβούργο η προημιτελική για το ATP 500 και στο Στρασβούργο για το WTA 500. Εν τω μεταξύ, μια πρόσμενη διαπίστευση δόθηκε στο Ρολάν Γκαρός της Γαλλίας. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η νούμερο 1 τενίστρια του κόσμου, εξασφάλισε από τον διοργανωτή επίσημη διαπίστευση για τον σκύλο της, Ash.
2: Sports News, powered by Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κανονικά. πάνω και έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
9: Κουγκουρό.
8: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής... μπορεί να είσαι εσύ. Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πάντα στο 92,9 εκεί. Στο Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε για τη δεύτερη του ώρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, ξανά.
10: Καλησπέρα και πάλι χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ. Τώρα μπορείς να νοικιάσεις και μία συγγνώμη. Θα μάθουμε.
10: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Και φυσικά έχουμε το Kiss Soundcheck που σήμερα θα σας τσακίσουμε γιατί χθες μας την είπαν ότι ήταν εύκολο.
10: Ναι.
7: Οπότε σήμερα.

0: αυτή τη σήμερα, 5η 21 Μαΐου, είμαστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Είναι το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα πάει 27, αλλά θα βρέχει. Θα βρέχει και το Σάββατο και την Κυριακή. Και τη Δευτέρα πάει 28 και μετά μαθαίνουμε
1: ανεβαίνει κι άλλο.
0: Θα ανέβει καμιά δεκαδιά βαθμούς και θα τα δούμε όλα από το τέλος του Μάη. Μόρ τώρα θα γίνει αυτό.
1: Ναι, την επόμενη εβδομάδα.
0: Άρα τελειώνοντας ο Μάιος.
1: Ναι.
0: Φανταστικά.
1: Ωραία, θα περάσουμε.
0: Oh, τι να σου πω. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με το ΆΚΑ τώρα, γιατί έχουμε το Final Four στο ΆΚΑ. Τα μέτρα από την Ελλάδα βέβαια είναι δρακόντια. Να πούμε ότι έχουν κάνει ένα σχεδιασμό και σύμφωνα με αυτόν, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό Φάληρο, οι φίλαθλοι της Φενέρ στο σταθμό Θησίο, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται ελεγχόμενη μεταφορά προς το ΆΚΑ με αστυνομική συνοδεία. Ναι. Σε ισχύ βρίσκεται ήδη απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα και μέχρι τις 25 Μαΐου.
1: Όπως επίσης υπάρχει και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο. Περιμένετε. Ναι.
0: Έχουμε και εκεί στην Κηφισία, Μεσογείο, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλείο Σοφία, Αττική Οδό, Περιφερειακή Μητού. Οπότε να το έχουμε αυτό κατά νου για το Final Four. Προς το παρόν όμως να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Υποπτεύομαι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από πριν.
1: Όχι, είναι τα ίδια και χειρότερα. Okay. Είναι λες και είναι όντως το Final Four. Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Κηφισία στο κομμάτι ψυχικό Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Η Ελλήμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Η Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι. Η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα. Η Πειραιός πριν την Ομόνια, Σταδίου, Βασιλή Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.

0: Roxette, listen to your heart, πάντα στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90's to now. Θα πούμε τώρα για μια ωραιότατη απόδραση που σας έχουμε ετοιμάσει για άλλη μια φορά στο Instagram του Kiss. Kiss my weekend. Πού θα τους στείλουμε, Αλέξανδρε?
1: Θα τους στείλουμε τριήμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Οικιάνα Λευκάδας.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για μια ξενοδοχειακή μονάδα χτισμένη από πέτρα και ξύλο. Είναι όλα γύρω-γύρω από την πισίνα, τα διαμερίσματα. Μιλάμε για μια κατάσταση πολυτέλειας και φιλοξενίας που φτάνει όχι το άριστα.
0: Πού θα τους στέλναμε εμείς, καλέ? Αλίμονο. Λοιπόν, το Τεζόρο μπορείτε να το βρείτε στο Instagram και στο TikTok. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού στο Instagram, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί μεθαύριο Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αμέσως μετά έχουμε το Key Soundcheck. Έχουμε και παρέα, Έχουμε παρέα.
1: Ναι. Έχουμε παρέα, αλλά.
0: Παίζεται. Εγώ έχω τρακ τώρα με αυτή την παρέα.
1: Έχεις τρακ από αυτή την παρέα.
0: Ναι.
1: Πες καταρχάς μια καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ωραία, είδες. Η καλησπέρα δεν έχει τρακ όπως βλέπεις.
0: Λίγο έχει, λίγο.
1: Λίγο
2: έχει. Η καλησπέρα πέρασε να πει ένα χρόνια πολλά.
0: Ναι.
2: Στην αγαπημένη σε όλους μας Ελένη Νικολάου, που έχει σήμερα γιορτή. Αν δεν το έχετε καταλάβει, είμαι η κόρη της.
1: Έτσι.
2: Έχω την εντύπωση ότι μιλάει αρκετά συχνά για μένα.
1: Πολύ συχνά. Πολύ συχνά.
2: Και θέλω όλοι, δεν ξέρω που επικοινωνείτε, νομίζω στο Viber, θέλω όλοι να τη στείλετε ένα πολύ πολύ μεγάλο χρόνια πολλά για τη γιορτή της.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, κάθε φορά που της λέω κάτι που έχει σχέση με λουλούδια, με φυτά ή οτιδήποτε, να πάρουμε τηλέφωνο την Αθηνά αμέσως κατευθείαν. Κατάλαβες?
0: Αφού είναι γεωπόνος με μεταπτυχιακά.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά την άλλη φορά θυμάσαι που με είχε επιβεβαιώσει.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
3: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Κις Soundcheck.
1: Για να τσεκάρουμε τον ήχο για σήμερα. Τα ακούμε. Αθηνά, σαν να τη σου ακούγεται αυτό, ότι μπορεί να είναι.
2: Σαν μολύβι που σπάει.
1: Σαν μολύβι που σπάει.
3: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Δεν είναι.
2: Δεν μου έχουν πει τι είναι.
3: Όχι.
1: Ούτε θα σου πούμε.
2: Το κρατάνε μυστικό.
1: Έτσι. Ναι, προσπάθησα να βρεις εσύ τι είναι. Σου είχε κάτι άλλο στο μυαλό.
3: Όχι.
1: Όχι.
2: Καθόλου.
1: Καθόλου, ε.
3: Ωραία.
2: Δύσκολα παιχνίδια βάζετε στον κόσμο.
1: Όχι, βάλαμε σήμερα δύσκολο ήχο, νομίζω, γιατί χθες μας την είπαν ότι ήταν πολύ εύκολο.
3: Ναι, ήταν ο Donald Duck. Κατάλαβες. Ναι, εντάξει, είναι πολύ εύκολο κτλ.
1: Θέλουμε να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber στο 6942-929-929 και να μας πείτε τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς το κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα.
3: Ναι, πλάκα πλάκα. Ναι, όντως.
1: Για να μην πω κάθε μέρα. Να μην πω κάθε μέρα. Εγώ το κάνω κάθε μέρα. Εσύ?
3: Εσύ το κάνεις κάθε μέρα, όπως και εγώ το κάνω κάθε μέρα και μη σου πω παραπάνω από μία φορά την ημέρα.
1: Ναι,
3: ναι.
1: Σωστά.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί όταν τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο.
3: Το μαρτυράς.
1: Δεν μαρτυράζει ποτέ.
3: Το μαρτυράς.
2: Πιο μπερδεμένη από ποτέ. Εντάξει.
3: Okay.
1: Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Δωρεπιταγή για γουαγκαμάμα σας περιμένει.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Μουσικά. Relax, take it easy. Πάντα στο 92,9. Κι μόλις επιτυχίες 90's του. Να, μεγάλη επιτυχία η δυσκολία του μηνύμα του ήχου που είχαμε σήμερα.
1: Α, ναι. Δυσκολεύτηκαν.
2: Να, νομίζω τελικά το βρήκανε όλοι πέρα από εμένα. Αν κάποιος είναι οριλά, παρακαλώ, βρείτε με.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε.
0: Μπορεί
1: αυτό.
0: Και να είναι, κάτσε, μπορεί να στείλουν μήνυμα κάποιος. Πάμε να ακούσουμε τα φωνητικά μηνύματα που μας έστειλαν. Είναι πάρα πολλά, ακούμε μερικά.
1: Μερικά
0: έτσι.
1: Θα ακούσουμε. Ναι.
0: Σε πρόλαβα.
3: Καλησπέρα. Είναι το άνοιγμα ενός αναψυκτικού.
1: Μάλιστα.
4: Μήπως είναι κουτιά που αναψυκτικό που ανοίγει.
2: Γλυκό.
1: Είναι γλυκούλι, είναι γλυκούλι.
5: Γεια σας.
1: Γεια.
5: Είναι ένα αναψυκτικό που ανοίγει.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα παιδιά, μόνο η Αθηνά δεν το βρήκε.
1: Ναι, τα βρήκαν τα παιδάκια και η Αθηνά είπε μολύβι που σπάει.
2: Ναι.
1: Έτσι να το θυμίσουμε.
2: Έχω φανταστεί.
1: Σε δίνω κανονικά.
0: Λοιπόν. Για πάμε.
6: Καλησπέρα Κις, χρόνια πολλά Ελένη.
0: Ευχαριστώ.
6: Νομίζω ότι ο ήχος πρέπει να είναι άνοιγμα από αναψυκτικό. Μπύρα.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι.
1: Ότι, ναι.
0: Λοιπόν, Μάικος με κανένα δύο ακόμα.
7: Γεια και Ελένη, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ Ιωάννα.
7: Νομίζω ότι μοιάζει με το άνοιγμα από κουτάκι αναψυκτικού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Άλλο ένα.
8: Μήπως ήταν ήχος από κουτάκι αναψυκτικού.
0: Αυτό ήταν.
1: Μήπως. Αυτό ήταν.
0: Μ' αρέσει που λέγαμε ότι ήταν και δύσκολο.
1: Είδες. Τελικά μας βάλανε τα γυαλιά πάλι.
0: Ναι. Α. Αύριο όμως θα είναι πραγματικά δύσκολο.
1: Έτσι λέμε κάθε φορά.
0: Και να φωνάξουμε την Αθηνά να το βρει.
1: Ναι.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τρεις Εργένιδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
1: Coupons. Coupons.
20: Από πού ακούστηκε αυτό.
18: Τι σου λέω τόση ώρα.
10: από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Yay, yay, είσαι εδώ.
21: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
23: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
24: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, στο 92,9 Kiss. Από την Eurovision φυσικά, ο Ιταλός που έκλεψε τις εντυπώσεις. Έχω να πω το εξής, ότι πολλές φορές τραγούδια τα οποία δεν κερδίζουν τελικά ακούγονται περισσότερο στο ραδιόφωνο.
1: Και κάνουν και μεγαλύτερη επιτυχία στο ραδιόφωνο και στον κόσμο γενικά.
0: Ναι, και το Mon Amour που δεν ήταν νούμερο ένα.
1: Δεν βγήκε
0: νούμερο ένα, αλλά όμως.
1: Έγινε χαμός.
0: Και παίζεται ακόμα και το αγαπάμε το κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω το ίδιο θα γίνει και με το Ιταλικό.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Το οποίο ήταν στην πεντάδα, ούτε καν στην τριάδα.
1: Πεντάδα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο, πιστεύω, οι άνθρωποι. Στην Ιαπωνία, λέει, υπάρχουν πράγματι εταιρείες στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να προσλάβουν άγνωστους για να ζητήσουν συγγνώμη εκ μέρους τους σε περιπτώσεις χωρισμού.
1: Συγκρούσαν στο χώρο εργασίας, ξέρεις, οικογενειακές διαμάχες. Δηλαδή, τσακώνεται η Αθηνά με εσένα, ας πούμε, παράδειγμα.
0: Ναι, και έτσι.
1: Και μετά η Αθηνά δεν έρχεται να σου ζητήσει συγγνώμη, αλλά στέλνει τον Ιάπωνα. Και σου λέει, είσαι ο αυγό, και έχει όλες τις τεχνικές για να το κάνει.
0: Για να με εξευμενήσει.
1: Ναι.
0: Και να τα βρούμε μετά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, ρίση Αθηνά. Στην ηλικία σου κάνουν τέτοια πράγματα. Εσύ είσαι Gen Z, ας πούμε, τώρα.
2: Στην ηλικία μου. Gen Z στα χαρτιά. Στην ψυχή.
0: Είσαι.
2: Στην ψυχή είμαι απολίθωμα. Στην ηλικία μου δεν κάνω τέτοια. Αλλά αν δεν κάνω λάθος. Παλιά δεν είχαν τις μυρολογίστρες. Κάτι αντίστοιχο δεν και αυτό.
0: Δεν ξέρω. Οι μυρολογίστρες
1: ήταν για τις κηδείες.
0: Ναι.
1: Μακριά
0: από το που τις είχαν για να κλαίνε σε κηδείες.
2: Ουσιαστικά έφερνε κάποιον να.
0: Να κλάψετε για σένα.
2: Να δείξει συνέστημα. Ναι, να κλάψετε για σένα.
1: Για να βγάλει όλο το.
0: Να δείξει συνέστημα. Σωστά το έθεσε.
1: Ναι. Από κύλες θα το πήρανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Και μας το παίζουν τώρα και μας κουνιούνται οι Ιάπωνες ότι έχουν κάνει εταιρεία τάχα μου που κάνουν.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό θα το έκανα ποτέ έτσι. Να προσλάβω κάποιον να ζητήσει συγγνώμη από κάποιον για σένα, α πούμε.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Μα δεν θα το λάβω
0: τώρα
1: και σοβαρά.
0: Θα μου πεις, από το να μην ζητήσεις ποτέ συγγνώμη. Έτσι, και να το κρατήσει μανιάτικο. Γιατί κολώνει να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν ζητάνε συγγνώμη γιατί δεν μπορούν να ζητήσουν συγγνώμη.
1: Ναι, του πάει δύσκολο, ναι.
0: Μήπω είναι προτιμότερο να πάρει να νοικιάσει τον Ιάπωνα και να σου το πει.
1: Να σου πω κάτι, επειδή ο Ιάπωνα είναι. Μακριά. Μήπω θα κάνουμε στην Ελλάδα εμεί έτσι τρει μια τέτοια τυριούλα.
0: Λε.
1: Σύναστε.
2: Μήπω μια ανθοδέσμη με μια κάρτα βγαίνει πιο οικονομικά, ρε παιδιά.
1: Σωστά. Θύμισε το συγγνώμη που το κάναν τότε. Με την κούρκουλα που πηγαίνανε με τι ανθοδέσμε.
2: Τι είπε τώρα. 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Όχι, δεν θα παίξουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό. Αυτό το παίζετε κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκεί με τον Αργύρη και τη Ζωή. Εμείς απλά θα δώσουμε άλλη μία απάντηση σε μία ερώτηση για το αυριανό παιχνίδι. Η οποία απάντηση είναι
2: Terminator.
1: Wow.
2: Το σημειώσαμε, το έχουμε, Terminator.
1: Το έχουν σημειώσει. Και βέβαια έχουμε άλλη μία απάντηση να ακούσουμε αμέσως μετά, την οποία θα δώσει η Χριστίνα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε την Katy Perry εδώ στο Kiss. I kiss the girl.

0: Savage Garden, to the moon and back, πάντα στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90s to now. Και τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Έχουμε να κάνουμε νομίζω ένα shout-out, όπως λέγει η Αθηνά, γιατί κάποια φίλη της έστειλε φωνητικό μήνυμα στο Viber, η οποία όμως είναι από τη Σκωτία. Η Μόρβεν.
1: Είναι η Μόρβεν, η φίλη μου και συνάδελφος, έχει έρθει από τη Σκωτία και δουλεύουμε μαζί. Ήθελε να σου πει ένα γεια, ένα χρόνια πολλά.
0: Τώρα αυτά που λες εσύ πιστεύεις ότι η Μόρβεν τα κατάλαβε?
1: Η Μόρβεν τα καταλαβαίνει γιατί μαθαίνει ελληνικά και τα μιλάει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε να
2: μιλάει. That's good for you, Morven. Okay, πάμε.
3: Χρόνια πολλά, Ελένη, από το Σκοτσέζα.
0: Thank you so much, Morven, for your lovely message. So cute.
2: Okay.
0: Ωραία, νομίζω ότι σήμερα ήταν η μέρα full.
2: Ήταν γεμάτη η μέρα.
0: Ήταν γεμάτη, ήρθε και η κόρη μου εδώ η Αθηνά.
2: Μας έκανε παρέα.
0: Έκπληξη.
1: Ευχαριστώ που με είχατε για την παρέα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Άμα θέλεις ξανάρχεσαι.
1: Η αλήθεια είναι ήταν ωραία.
0: Σ' άρεσε?
1: Πολύ ωραία εμπειρία, μου άρεσε, ναι.
0: Λες. Κοίτα, εγώ καταλαβαίνεις ότι το παιδί μου θα έχω πρόβλημα να έρχεται.
2: Εσύ εννοείται. Καταρχάς είναι η προσωποποίηση που λέει με μαμά κουκουβάγια. Εδώ, είναι μπροστά μας.
0: Εντάξει.
2: Και το χαμόγελο, χαμόγελο.
1: Ναι, όχι, την άλλη φορά θέλω να έρθω στη ζωή και τον Αργύρη το πρωί. Σας παρακαλώ, αν με ακούνε τα παιδιά, σας παρακαλώ, θα ξυπνήσω 5 η ώρα, θα έρθω να κάνουμε παρέα σε μια γωνίτσα, σας παρακαλώ.
0: Να σου πω, κατάλαβες τώρα, έφτιασε εμάς τους δύο και θέλει να πάει στους πρωινούς.
2: Και έχει υπόψη, η ζωή ακούει.
0: Παιδιά,
2: μας παρακολουθεί.
1: Με τα γυαλιά μου στη ζωή.
0: Να τα. Μετά σου λέει, κάνε παιδιά να δεις καλό. Φτύνει τη μάνα της για να πάει στη ζωή.
2: Αφού δεν πάει, τι θα κάνουμε τώρα?
0: Φυσικά και να πάει. Εννοείται. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους, να περάσετε όμορφα. Τα λέμε αύριο πάλι, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
2: Χρόνια πολλά και πάλι.

ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
18: 7.
17: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, θα περίμενε.
18: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
0: μπορεί να είσαι εσύ.
19: Ελένη μας εσύ, χρόνια πολλά ευτυχισμένα. Η Ελένη Νικολάου, η διευθυντριά μας, η ψυχή του 92,9 και σήμερα γιορτάζει. Για τις 7 αγωγόμαστε ολόψυχα τα καλύτερα. Για όλη η ομάδα, χρόνια πολλά και στον Κώστα Σιτόπουλο επίσης. Και για εσάς, χρόνια πολλά, τις εορτάζουσες, τους εορτάζοντες. Με υγεία και χαρά και επιτυχίες 90's του Now και υπέροχα δώρα που ως γνωστό δεν σταματούν συνέχεια εδώ, στον

Όλα αλλάζουν όπως και ο καιρός στο Μάιο. 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μαζί μέχρι τις 10. Τι άλλα νέα σήμερα και μη χειρότερα. Οι Ταλιμπάν νομιμοποιούν τους παιδικούς γάμους στο Αφγανιστάν, προκαλώντας παγκόσμιο κράξιμο. Για τα ταξιδιάρικα πουλιά αύξηση έως 15% στα αεροπορικά εισιτήρια αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πειράζει, θα σε δω στο πλοίο. Σταθερές τουλάχιστον οι τιμές εισιτηρίων στα ακτοπλοϊκά μέχρι στιγμές ουδέν μονιμότερων. Ο 92,9 Kiss σου κάνει δώρο και τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή και τα εισιτήρια για τη συναυλία για να βρεθείς 9 Ιουλίου στην πανέμορφη Μαδρίτη και να δεις το μοναδικό Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Θα βρεθείς στο Mad Cool Festival, Kiss Summer World Concerts, μπες στο site και δήλωσε συμμετοχή.

0: 92,9 Kiss Hello από Beyoncé και από τη Χριστίνα. Καλά, είμαστε πολλοί και πολλές έξω στους δρόμους. Πυγμένοι η άλλη μου Κατεχάκη και Κίσε και Σαριανή Καρέα. Κηφισίας μεταμόρφωση, Κηφισός μάλλον μεταμόρφωση Νέα Φιλαδέλφια. Λεωφόρος Κηφισίας Μαρούση προς Καλάνδρη. Και εννοείται εκεί στο δαχτυλίδι στην είσοδο της Αττικής Οδού. Θέλω να υπενθυμίσω ότι σε 25 περίπου λεπτά από τώρα δίνω την τελευταία απάντηση στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Οπότε το νου σου. Θέλω να υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί. Στο Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία σου. Αυτούς τους πόντους τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος δε γίνεται με τίποτα.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχ

0: Δυσαρκία και παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
8: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Αντέλ στις αγαπημένες μας 90's to Now επιτυχίες και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις των 92,9 Kiss. Συμβαίνει στην πόλη, ο καιρός κάνει τα παιχνιδάκια του ακόμη, αλλά για λίγο μην ανησυχείς. Οπότε και εγώ θα σου πω τώρα για κάποια από τα πιο παράξενα, απροσδόκητα, υπέροχα θερινά σινεμά στην πόλη. Ξεκινάμε από το πάρκο. Ποιο πάρκο? Το πάρκο Ελευθερίας. Έχει Greek Cinema Nights, ξεκινούν 25 Μαΐου μέχρι 28. Το πάρκο μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια αίθουσα προβολών και με το ωραίο βουητό της Βασιλής Σοφίας κάτω από τα αστέρια. Θα βλέπουμε και αστέρια. Επίσης το EMST, Ελληνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μεταμορφώνει για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας. Η ταράτσα του EMST προσφέρει ιδανικό περιβάλλον για την προβολή ταινιών, βίντεο και πολλά ακόμη. Και το πρόγραμμα ξεκινάει 28 Μαΐου σε εβδομαδιαία βάση και διαρκεί όλο το καλοκαιράκι. Αυτή είναι η Cardigans, My Favorite Game. Έρχεται και η Ellie Goulding και η J-Lo.

0: Again and Again 92,9 Kiss και η καλύτερη 90's του ναού μουσική για πάρτι σου, για το πάρτι σου, τη γιορτή σου, για κάθε διαδρομή, για κάθε δουλίτσα. Τώρα αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, ό,τι καιρό και αν κάνει κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει και μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο COSMOTE.gr. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου στις 9:20, 1000 ευρώ το λεπτό με Αργύρη και Ζωή και δίνω την απάντηση στην ένατη ερώτηση, Τριχονίδα.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρει.

0: τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε?
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Hi everyone, it's Teddy Swims.
11: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
12: 8 και 4 λίγο πριν το ζάχαρο, με τα πιο ωραία χρώματα στον ουρανό, Golden Hour με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα σου με Κοσμοτέ Telecom. Τα πιο ενδιαφέροντα που συμβαίνουν ή θα συμβούν στην πόλη. Και αν αγαπάς το τυρί, είναι πάρα πολύ μετά τα γλυκά, θα σου πω ποιο είναι το καλύτερο. Είναι σίγουρα ελληνικό.

92,9 Kiss, χορεύοντας με τη Lady Gaga, Just Dance. Δεν ξέρω, αύριο θα χορέψουμε το χορό της βροχής. Έτσι λένε οι προβλέψεις. Αν τις ακούσουμε, αν μας ακούει και ο Μάιος, μετά τις 3-4 θα τη ρίξει τη βροχούλα του αύριο Παρασκευή το απόγευμα. Η Χριστίνα θα ρίξει δώρο 9.25. Έρχεται φανταστικό δώρο από την εταιρεία Ουζού, δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ. Η Ουζού έχει απίστευτα κοσμήματα, fashion, γυαλιά και πολλά ακόμη. Αυτός είναι ο Alex Warren με το Ordinary.

92,9 εκεί στην προ-Παρασκευή. Το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο πολύ κοντά μας και ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική μας. Αν πείνασες ή δίψασες, άδειασε το ψυγείο, ανέ, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μένου, 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε μα κάθε φορά. Αν θέλεις, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Μην ξεχάσεις να παραγγείλεις γραβιέρα Νάξου, γιατί ψηφίστηκε ως το καλύτερο τυρί του κόσμου και όχι άδικα. Είναι καταπληκτική. Γενικά η Νάξου έχει καταπληκτικά προϊόντα. Και η Ριάννα μας έχει μία μπαλάντα που τραγουδά για την απιστία. Όταν, παλιά, Unfaithful. Έρχεται και ο Νταμιάνο Νταβίτ, Born with a Broken Heart, στα επόμενα 90's του Now.

0: 92,9. Και στην Αβάνα ούνα να έχει συνέχεια διακοπές ρεύματος, τι ζουν και αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς κάθε πρωί στις 9 παρά 20 ζούμε ένα τέλειο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό και σήμερα δώσαμε όλες τις απαντήσεις για αύριο Παρασκευή. Ελπίζω να το έχεις στο σκονάκι σου και άκου τώρα πώς πήγε αυτό σήμερα.
1: Καλλιόπη μου, ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τις περισσότερες λίμνες, περίπου 188.000 σου λέει.
2: Ελβετία.
1: Σε ποια πόλη έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896?
2: Ράλι.
1: Ποια ήταν η σύζυγος του Δία?
2: Ήρα.
1: Ποιος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το άλμπουμ Purple Rain?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια χώρα εφήβρε το Pink Pong?
2: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ να μας ακούσεις, να συνεχίσεις να μας ακούσεις έτσι το πρωί.
2: Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
2: Μέρα, όπως και να έχει. Καλημέρα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Μάγκον, εσύ θα πας στη Μαδρίτη 9 Ιουλίου σε Στέλνιο 92,9 και με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις, για να ακούσεις τη σκηνή του Mad Cool Festival, τον Teddy Swims που μόλις ακούσαμε. Εκεί θα είναι και ο Charlie Puth και η Zara Larsson και η Lorde και η Florence and the Machine. Καταπληκτική εμπειρία με όλα τα έξοδα πληρωμένα και δηλώνει συμμετοχή που αλλού στο site του 92,9 Kiss. Τώρα, αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και του Open Signal. Περισσότερα στο COSMOTE.gr. Κλείνουμε την ώρα με Enrique Iglesias Not in Love και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's to Now για 55 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
14: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
15: Hi everyone, it's Teddy Swims.
0: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. Τα πιο γλυκά μας απογεύματα, βράδια, πρωινά, μεσημέρια έχουν 92,9. Και τι ωραία που μας τα λέτε, μας τα γράφετε. Μηνύματα δεκτά στο Viber, δίνουμε και δώρα εκεί, 6942-929-929. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Έχω δώρο υπέροχο, ουζού μέσα στην ώρα. Θα σου δώσω ιδέες για ωραίες βόλτες στην πόλη και επιτυχίες 90's to now.

92,9 και στο εμβληματικό Angels. Είναι μια από τις μεγαλύτερες 90's επιτυχίες από τον Robbie Williams. Παγκόσμια επιτυχία στην pop μουσική σκηνή. Και μάλιστα οι Βρετάνοι είχαν δηλώσει ότι θα ήθελαν να ακούγεται αυτό το τραγούδι στην κηδεία τους. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα ευθύς αμέσως και πάμε για τις βόλτες μας στην πόλη. Έχουμε δωρεάν θεματικές ξεναγήσεις στα πλαίσια του Athens City Festival με διαθέσιμες ημερομηνίες όπως το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 8 και μέχρι τις 9 το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο. Εκεί θα γίνουν πραγματικά στη Ριζάρη, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας και Ριζάρη, Πολεμικό Μουσείο. Εκεί θα γίνουν καταπληκτικές ξεναγήσεις αν θέλεις να ανακαλύψεις ένα από τα υπέροχα μουσεία μας. Επιτυχίες 90's του Now, θα ακούσουμε Teddy Swims και αυτήν η Licky Lee με το I Follow Rivers.

Keys, you don't need a pill, αγαπημένη Pink. Νομίζω δεν χρειάζεσαι αγάπη, χρειάζεσαι ένα πολύ ωραίο δώρο και σου το δίνω τώρα το ωραίο δώρο αξίας 100 ευρώ από εταιρεία Ουζου. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber 6942-929-929, όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Το δώρο το δίνουμε στο δεύτερο μήνυμα. Η Ουζου, γνωστή για τα υπέροχα fashion ρολόγια, δεν είναι όμως μόνο αυτά. Η συλλογή περιλαμβάνει γυναικεία ατσάλινα κοσμήματα, φανταστικά, ανδρικά και unisex βραχιόλια, καθώς και τη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου μπορείς να τα δεις στο e-shop ουζου.gr. Είναι beautiful. Και τώρα ο Benson Boone τραγουδά για beautiful things, που βασικά δεν είναι καν πράγματα.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

ατμοσφαιρικά στο βράδυ της 5ης 21 Μαΐου, βράδυ γιορτής House Won't Forget You. 92,9 Kiss, νέα τάση, αξέχαστες στιγμές και πάρτι μέρα μεσημέρι σε συνοικιακά καφέ, coffee shops, με σφινάκια καφέ ή άντε matcha tea. Αυτό λοιπόν είναι το soft clubbing από το μεσημέρι μέχρι το sunset, συνήθως τότε. Είναι η νέα τάση της Gen Z που βάζει στο επίκεντρο όχι μόνο την καλοπέραση, αλλά και τη σωματική υγεία και την ευεξία για τις δημιουργικές εμπειρίες με λιγότερο αλκοόλ. I got a feeling, έρχονται οι Black Eyed Peas και αυτή είναι η αγαπημένη μας Maroon 5. This love.

Η καλύτερη 90's του Now μουσική μας, ο δικός μας μουσικός παράδεισος, είναι φυσικά 92,9 Kiss, 5η βράδυ 21 Μαΐου, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα και πάλι χρόνια πολλά σε Ελένη, Κώστα, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα. Αύριο 7 με 10 ξεκινάμε με λατρεμένο παρεάκι, με Αργύρη και Ζωή στο Breakfast Show και στις 9 παρά 20 παίζεις 1000 ευρώ το λεπτό. Καλή επιτυχία!

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
11: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το KISS Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
2: Something flavor. Aventura.
3: Hello?

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Όσο πιο συχνά λέει βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται φαινόμενο της απλής έκθεσης.
2: Είσαι ο άνθρωπος που βλέπω περισσότερο μέσα στη μέρα μου. Καθημερινά σε τρώω στη μάπα. Έχω συγχαθεί τα ίδια μου τα σηκώτια. Σε βλέπω και δεν αντέχω άλλο.
1: Αυτό το πλάσμα εδώ απέναντί μου δεν δείχνει ότι με βλέπει ως ένα τραγανό αγόρι.
2: Σε
1: το οποίο
2: περίπτωση
1: θέλει να το τραγανίσει τώρα.
2: Το μόνο που θα ήθελα να κάνω σε αυτό το τραγανό αγόρι είναι να σε κλείσω μέσα ένα δωμάτιο, να πάρω το κλειδί να το φάω. Και να μην το
1: με θες πολύ και εκτίθεσαι, με θες ακόμα πιο πολύ από όσο πίστευα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

90's to now. 92,9 Kiss.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, το περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.